Το κουαρτέτο Μινέτι ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 13 σε La Ελάσσονα, Deutsch 804 του Franz Schubert. Το 1842 ονομάστηκε έτος μουσικής δωματίου για τον Ρόμπερτ Σούμαν και το κουιντέτο του με πιάνο έργο 44 υπήρξε το αποκορύφωμά του. Γραμμένο μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες και αφιερωμένο στη σύζυγό του Κλάρα, το έργο αυτό καθιέρωσε τον συνδυασμό του πιάνου με το κουαρτέτο εγχόρδων ως ένα νέο πανίσχυρο μέσο έκφρασης. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Μινέτι και στο πιάνο είναι ο Κιτ Άρμστρονγκ.

Αυτό ήταν το κουίντετο με πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν, που ερμήνευσαν ο πιανίστας Κιτ Άρμστρονγκ και το κουαρτέτο Μινέτι. Οι ίδιοι ερμηνευτές συνεχίζουν τώρα με το Αντάντε από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 12 Köchel 414 του Wolfgang Amadeus Mozart, το οποίο περιέχει μία μελωδία του Johann Christian Bach, που είχε πεθάνει λίγο πριν τη σύνθεση του έργου. Ο Μότσαρτ, σε μια κίνηση βαθιάς εκτίμησης προς τον παλιό του δάσκαλο, ενσωμάτωσε αυτό το θέμα στο έργο του, μετατρέποντάς το σε έναν λυρικό αποχαιρετισμό.

Ο πιανίστας Κιτ Άρμστρονγκ και το κουαρτέτο Μινέτι ερμήνευσαν το «Αντάντε» από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 12 Köchel 414 του Wolfgang Amadeus Mozart. Μεταφερόμαστε τώρα στις Άλπεις για να παρακολουθήσουμε ένα νεαρό κυνηγό μέσα από την δραματική αφήγηση του Franz Schubert.

βασισμένο στην ποίηση του Φρίντριχ Σίλερ, το τραγούδι «Ο κυνηγός των Άλπεων», Deutsch 588 β, του Φραντς Σούμπερτ που μόλις ακούσαμε, περιγράφει τη σύγκρουση ανάμεσα στη νεανική ορμή για το κυνήγι και το πνεύμα του βουνού που αναζητά προστασία για τα πλάσματά του. Ερμήνευσαν ο τενόρος Κριστόφ Πρεγκαρδιάν και ο Ανδρέας Στάιερ στο φόρτε πιάνο. Η δεύτερη συμφωνία του Ρόμπερτ Σούμαν γράφτηκε σε μια εποχή που ο συνθέτης πάλευε με σοβαρές κρίσεις κατάθλιψης και προβλήματα ακοής. Ο ίδιος περιέγραψε τη σύνθεση ως μια μάχη ενάντια στην ασθένειά του, η οποία κορυφώνεται σε ένα φινάλε γεμάτο φως και αποφασιστικότητα. Ακούμε τη συμφωνική ορχήστρα Μπίλι Ζόλοτουρν υπό τη διεύθυνση του Κάσπαρ Τσέντερ.

0: Ακούσαμε τη δεύτερη συμφωνία, έργο 61 του Ρόμπερτ Σούμαν, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα Bill Zolotourn υπό τη διεύθυνση του Κάσπαρ Τσέντερ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που η μουσική πάβει να είναι απλή ψυχαγωγία και γίνεται μια συλλογική επίκληση. Ο Φέλιξ Νοβοβιέσκι συνέθεσε την λειτουργία για την ειρήνη, έχοντας βιώσει τη φρίκη δύο παγκοσμίων πολέμων, καταθέτοντας μια παρτιτούρα που σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, ηχείως μια αναγκαία υπενθύμηση για την εύθραυστη ισορροπία του κόσμου μας. Ερμηνεύει η χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βότζιμιρς Ζέντλικ και εκκλησιαστικό όργανο παίζει ο Αντρζέι Μπιάλκο.

Η χορωδία της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βότζιμιρς Ζέντλικ και ο οργανίστας Αντρζέι Μπιάλκο ερμήνευσαν την «Λειτουργία για την Ειρήνη» του Φέλιξ Νοβοβιέσκι. Ο Σεζέρ Φρανκ συνέθεσε τη σονάτα του για τσέλο και πιάνο σε Λα Μίζωνα το 1886 ως γαμήλιο δώρο για τον μεγάλο βιολονίστα Εζένι Ζαΐ. Αν και αρχικά γράφτηκε για βιολί, η εκδοχή για τσέλο αναδεικνύει τον μελωδικό πλούτο που κατέστησε το όργανο αυτό σύμβολο του γαλλικού ρομαντισμού. Ερμηνεύουν ο τσελίστας Ανδρέας Μπράντελιτ και ο πιανίστας Μπέγκτ Φόρσμπεργκ.

Ακούσαμε τη σονάτα για τσέλο και πιάνο σε «La Mizona» του Σεζάρ Φρανκ, που ερμήνευσαν ο τσελίστας Ανδρέας Μπράντιλιτ και ο πιανίστας Μπέγκτ Φόρσμπεργκ. Ο Μποχουσλάφ Μαρτινού συνέθεσε το τρίτο βιβλίο με σπουδές και πόλκες για πιάνο το 1945 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νοσταλγώντας τους ρυθμούς της πατρίδας του. Ερμηνεύει ο πιανίστας Αντωνίν Κουμπάλεκ.

Ο πιανίστας Αντωνίν Κουμπάλεκ ερμήνευσε σπουδές και πόλκες του Μποχουσλάβ Μαρτινού. Ο Πετρόνιο Φραντσεσκίνη, αν και έφυγε από τη ζωή μόλις στα 30 του χρόνια, πρόλαβε να καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους συνθέτες της εποχής του. Ακούμε τη σονάτα του για δύο τρομπέτες, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε ρε μίζωνα που ερμηνεύουν οι τρομπετίστες Γιορντάν Κουζουκάροφ και Πετράν Ιβάνοφ, μαζί με τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σόφιας που διευθύνει ο Γιορντάν Νταφόβ. Όργανο παίζει ο Τεοντόρ Μοσέφ.

οι τρομπετίστες Γιορντάν Κοζουκάροφ και Πετράν Ιβάνοφ, ο οργανίστας Τεοντόρ Μοσέφ και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας υπό τη διεύθυνση του Γιορντάν Νταφόβ ερμήνευσαν τη σονάτα για δύο τρομπέτες έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε μίζωνα του Πετρόνιο Φρανσεσκίνη. Ακολουθεί το νυχτερινό σε ντο διέση ελάσσονα έργο 74 του Γκαμπριέλ Φορέ, σύνθεση του 1898 που θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πιο βαθιές και σκοτεινές στιγμές της πιανιστικής του δημιουργίας. Στο πιάνο ο Στεφάν Λεμελάν.

0: η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Λούντοβιτ Ράιτερ ερμήνευσε την Πολωνέζα σε μία ύφεση μείζωνα του Αντωνίν Ντβόρζακ. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Τζοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής. Συμφωνία σε μη υφεσιμίζωνα JC26. Τα μέρη, πρώτο, Allegro Assai, δεύτερο Allegrino και τρίτο Allegrissimo. Παίζει η Ακαδέμια Νταρκέντια και διευθύνει η Αλεσάνδρα Ρώση Λούρινγκ.

Ο Φελίξ Μέντελσον θα παραλάβει την ηχητική σκυτάλη τώρα. Violin Concerto σε μη ελάσσονα, όπους 64. Τα μέρη, πρώτο Allegro Molto Appassionato, δεύτερο Andante και τρίτο Allegretto Non Troppo, Allegro Molto Vivace. Παίζει η Gewandhaus Orchester Leipzig υπό τη διεύθυνση του Kurt Masur. Σολίστο βιολί, ο Maxim Vengerov.

Η Κλάρα Σούμαν θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον τελευταίο ήχο της Αυγής για σήμερα, πριν αναλάβει ο ήχος της 7ης τέχνης να μας ταξιδέψει μέχρι το φινάλε. Dry Romanzen, όπως 21. Ερμηνεύει στο πιάνο η Ήλια Σέψ.

Πάλι από την ταινία «Σοκολά» θα ακούσουμε το «Minor Swing», μια σύνθεση του Django Reinhardt και του Στεφάν Γκραπέλη, στην εκδοχή όμως της Rachel Portman. Ο Johnny Depp και ο Malcolm Rossi είναι στις κιθάρες και ο Ian Stoddart στα κρουστά.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να δώσουμε το ραντεβού μας πάλι για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη Λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
4: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη, Τζέννη, Έλλη, Μελένα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά? Με στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Βάλε τα όργανα, παιδί μου, βάλε τα άστρα. Που τη φωτίζανε την τέχνη των τεχνών, την ξελογιάστρα. Δράμα και σάτυρα, τραγούδι μου ερημιά. Βρες τι παίζει τώρα.

0: μέσω λαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα την περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου, εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν. Ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Με αυτή λοιπόν την ευχή θα ξεκινήσουμε για όλους μας. Να μην ανησυχούμε, τώρα είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Βέβαια πρέπει να σας πω ξεκινώντας σήμερα, αγαπητοί φίλοι, ότι σήμερα είναι η μέρα μας και μου, ίσως και σας. Θα σας εξηγήσω μετά τι εννοώ. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας, καλή συνέχεια εύχομαι σε όσους ξεκινήσετε από νωρίς σήμερα. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά, 6 του μήνα Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Καλημέρα σε όλους σας, είμαι η Νίκη Παπαδούλα, μαζί μου είναι η Βάσο Κρεμμύδη, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. 92,5, 93,9 και ertaeco.gr οι επιλογές που έχετε για να μας εντοπίσετε στα ραδιοφωνάκια σας ή στην πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Πολλά και διάφορα έχουμε και σήμερα στην επικαιρότητα της ημέρας, από πού να ξεκινήσει και πού να τα αφήσει κανείς. Ας ξεκινήσουμε εμείς με τα κλασικά, δηλαδή με την ταυτότητά μας. Γιορτάζει ο Ιώβ σήμερα. Χρόνια του πολλά. Είδατε που σας έλεγα ότι σήμερα είναι η μέρα μου, θα μπορεί να είναι και τους περισσότερους. Γιατί είναι, λέει, Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ναι, θα την καθιερώσουμε και θα την διατηρήσουμε. Και διαβάζω πολλά σχόλια σήμερα από το πρωί για την ημέρα αυτή, η οποία λέει Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας δεν μοιάζει με γιορτή. Ξεκίνησε το 1992 από μια γυναίκα που δεν είχε διάθεση για θεωρίες, είχε διάθεση για ένα αρκετά. Τι είπε λοιπόν, αρκετά με το να ζυγίζεσαι σαν να δίνεις εξετάσεις και να θεωρείς ότι η ζωή σου ξεκινά όταν χωρέσεις σε ένα νούμερο μικρότερο ή σε κάτι μικρότερο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν είναι πια θα κόψω το ψωμί για λίγο, είναι το ύφος λέει που έχεις πριν φας το ψωμί. Μάλιστα. Το περίεργο είναι, λέει, έχουμε κάνει τρόπο σκέψη όλες αυτές τις αναφορές και το πράγμα γίνεται άβουλο από κάποιο σημείο και μετά, γιατί τα σώματα παρουσιάζονται ως success stories, λες και πριν ήταν αποτυχίες, και αυτό που θέλει να καταλήξει η αναφορά συγκεκριμένη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας είναι ότι το σώμα δεν είναι απλώς μια αισθητική αιμονή, το κάνουν είναι ένα project, είναι ένας τρόπος να ζεις μέσα σου και μια αξιολόγηση που δεν τελειώνει ποτέ. Η συγκεκριμένη λοιπόν μέρα έρχεται για να σου πει να σταματήσεις να προσέχεις τόσο πολύ ιδιαίτερα. Έρχεται να σου χαλάσει, λέει, λίγο τη βεβαιότητα ότι χρειάζεται πάντα κάτι για να διορθώσει τον εαυτό σου.

Λοιπόν, και όπως σας είπα, νομίζω ότι είναι καλή ημέρα σήμερα, η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Διαβάζω πολλά σχόλια, πολλές αναφορές γύρω από όλο το θέμα. Θα μπορούσα να διαβάσω άλλα περισσότερα. Το θέμα είναι να αγαπά κανείς τον εαυτό του και ουσιαστικά να φροντίζει πρωτίστως στην υγεία του. Τώρα, βέβαια, όπως μου επισημαίνουν και καλά κάνουν, εδώ είμαστε σε μια γενική μόνιμη δίαιτα. Εάν λάβει κανείς υπόψη τις πολύ υψηλές τιμές που έχουν φτάσει όλα τα προϊόντα, όπως τα αρτοπήματα. Ναι, και μιας και μιλάγαμε λίγο πριν, υπάρχουν και ψωμάκια που κάνουν πάνω από 4 ευρώ το κιλό. Και το κουλουράκι, ξέρετε, το κλασικό, το Θεσσαλονίκη στα 70 λεπτά. Έφτασε και 80. Το παίρνουμε και 80. Α, μάλιστα. Οπότε, αν είστε τυχεροί και το βρείτε σε χαμηλότερη τιμή, μας το λέτε και εμάς, γιατί το κουλουράκι αυτό το Θεσσαλονίκη, ξέρετε, το σαμένιο, από πόσο ήταν, 40, 50. Το τελευταίο διάστημα πριν από μερικούς μήνες, από ό,τι θυμάμαι, ένα-δύο μήνες δεν ήταν περισσότερο, έφτασε στα 80 λεπτά, 70 με 80 λεπτά. Οπότε, θες δεν θες, θα την κάνεις τη διαιτά σου, παρότι σήμερα είναι Παγκόσμια ώρα κατά της διαιτάς. Για να δω λίγο και τα γεγονότα της ημέρας, είναι πολλά και διάφορα και πολύ σημαντικά και αυτά. Λοιπόν, για να δούμε. 1968, η ματωμένη Δευτέρα, η χειρότερη και πιο βία ημέρα του Γαλλικού Μάη, με συγκρούσεις χιλιάδων φοιτητών που διαδήλωναν για την απελευθέρωση των συντροφών τους και της αστυνομίας. 945 παρακαλώ οι τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί. 422 συλλήψεις, αυτό έγινε το 1968 στο Καρτιέ Λατέν, γνωστή ως ματωμένη Δευτέρα. 1974, ο Γερμανός καγκελάριος ο Βίλι Μπραντ παραιτήθηκε όταν αποκαλύφθηκε μια υπόθεση κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας και σε αυτή είχε εμπλακεί ένα στενός του συνεργάτης. Βλέπετε, με υποθέσεις πιθανής κατασκοπίας, από συνεργάτη παρακαλώ παραιτήθηκε ο καγκελάριος. Το 2007 ήταν η καλή χρονιά του Παναθηναϊκού που νίκησε και κατέκτησε νίκησε την Τσεσεκά Μόσχας και κατέκτησε το τέταρτο Final Four. Ήταν στο κλειστό του ΆΚΑ. Και τι άλλο βλέπω εκεί. Ο Αλβέρτης κατέκτησε το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό. Έφτασε στους 19 τίτλους κλπ. Νομίζω ότι οι φιλάθλοι και οι φίλοι του Παναθηναϊκού τα θυμούνται πολύ καλά αυτά. Ήταν το 2007 τότε. Το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα το 2010 υπερψηφίστηκε με 172 ψήφους υπέρ, 121 κατά. Τότε, θα σας θυμίσω εγώ, το 2010, σαν σήμερα δηλαδή, ο Αντώνης Σαμαράς διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή η συγκεκριμένη υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο Γιώργος Παπανδρέου τότε, από το ΠΑΣΟΚ, έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Κονόμου. Δήλωσαν παρόν στην ονομαστική αυτή ψηφοφορία. Τα ονόματα, βέβαια, σας λένε διάφορα, μπορείτε εσείς να τα συγχρονίσετε με το σήμερα. Το 2012, άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς στη Χρυσή Αυγή στη Βουλή ήταν τα χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδότησαν τότε την λήξη του δικοματισμού και την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στο τέλος της μεταπολίτευσης. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει το 2012 στις 6 του Μαΐου. Αυτά τα βασικά στοιχεία, είναι και άλλα πολλά, αλλά βάση περιπτώσει, ας μείνουμε σε αυτά και βλέπουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σας είπα λίγο πριν, Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, δεν θα μείνω σε αυτό. Θα πάω λίγο στα θέματα που προκύπτουν από την δισογραφία της ημέρας και θα ξεκινήσω από αυτές τις απότομες αλλαγές και τις ανακοινώσεις που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας, το Freedom, θυμάστε το Project Freedom στα στενά του Ορμούζ, την ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπήρχε ένα αίτημα, λέει, από το Πακιστάν και από άλλες χώρες. Γι' αυτό πήρε αυτή την απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, μέχρι αύριο, τι να σας πω. Μάλλον ότι αύριο, εκεί είναι νύχτα ακόμη. Με το ξημέρωμα στην Αμερική, δεν ξέρω με τι μπορεί να μας προκύψει. Λοιπόν, τι άλλο βλέπουμε στην αναφορά μας σήμερα. Α, έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί βλέπω 40 βουλευτές έχουν εγγραφεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής από όσα ξέρουμε για να λάβουν το λόγο και να μιλήσουν στο συγκεκριμένο συνέδριο. Τι γίνεται με εκείνο το κρουαζιερόπλοιο που κόβει βόλτες στα Κανάρια νησιά, πάει για το θέμα του Χανταϊού, μυστήριο για το κρουαζιερόπλοιο αυτό μεταξύ των επιβενόντων. Είναι και ένας Έλληνας, λένε, αλλά δεν ξέρουμε περισσότερα θέματα επί τούτου. Λοιπόν, θα αφήσω λίγο την ειδησιογραφία γιατί θα επιστρέψω αμέσως μετά. Έχουμε και ένα αστυνομικό ζήτημα που προέκυψε εκεί στην Κρήτη με την εμψυχρό δολοφονία ενός 20χρονου.
από τον πατέρα ενός 17χρονου που είχε χάσει τη ζωή του πριν από ένα χρόνο και θεωρούσε ως υπαίτιο, ήταν σε τροχαίο το ατύχημα, και θεωρούσε ως υπαίτιο τον 20χρονο που πυροβόλησε και σκότωσε χθες. Μάλιστα. Λοιπόν, βάλτε μια νοτελεία. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Στις 13 του Μαΐου έχει προκηρύξει και πανελλαδική απεργία η ΑΔΔΗ στον δημόσιο τομέα. Και να δούμε τι γίνεται με τα θέματα της εξεταστικής, της προανακριτικής, ο ΠΚΠ, όλα αυτά παίζουν. Θα μείνουμε και στα δικά μας εδώ και θα τα δούμε σιγά σιγά σε λίγο. Είχαμε μπαράζ απόπειρας αλλά και διαρρήξεων σε ταξί, σε οχήματα ταξί στην Πάτρα, κάτι που έχει εφιστήσει την προσοχή των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί στην ευρύτερη περιοχή, σημαντικότατο και αυτό. Αυτά που κουβεντιάζαμε το προηγούμενο διάστημα εμείς και τα λέγαμε εδώ και καιρό με την πτώση της τουριστικής κίνησης και της επισκεψιμότητας στην περιοχή των Καλαβρίτων μετά την παύση λειτουργίας του Οδοντοτού, και δεν αφορά μόνο, επαναλαμβάνω, την περιοχή αυτή, αφορά γενικότερα την Δυτική Ελλάδα, αποτυπώνεται αυτό και στις μειώσεις των επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους στη Δυτική Ελλάδα. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι άλλο. Υπάρχει και ένα θέμα το οποίο είδαμε σήμερα και στην πρώτη σελίδα από την Πελοπόννησο για τις φυλακές, με αφορμή τον θάνατο τουλάχιστον 5 κρατουμένων. Είχαμε 5, δεν ήταν το τελευταίο διάστημα, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Να βάλουμε μια νοτελεία, να πάρουμε μια καλή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό που σας είπα, αγαπητοί φίλοι, πριν από λίγο. Έχει εκφραστεί ήδη η ανησυχία των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί στην Πάτρα. Θα καλημερίσω μαζί σας τον πρόεδρο του σωματείου του, τον κύριο Γιώργο Σίδε. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι καινούριο είναι αυτό τώρα? Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που είστε στο στόχαστρο διαφόρων, αλλά αυτή την φορά βλέπω να υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός κλοπών διαρρήξεων. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Όπως το είπατε, δεν είναι καινούριο. Κατά καιρούς συμβαίνει αυτό στην πόλη της Πάτρας, σε σταθμευμένα ταξί. Τώρα το τελευταίο διάστημα έχει πυκνώσει το φαινόμενο. Με αποτέλεσμα συνάδελφοι που σταθμεύουν τα ταξί τους το βράδυ στους δρόμους, γιατί ξέρετε δεν υπάρχει δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να έχουμε γκαράζ, κλειστά γκαράζ ελεγχόμενα, παρκάρουν στους δρόμους, κατεβαίνουν το πρωί και βλέπουν τα αυτοκίνητά τους σπασμένα και να έχει γίνει κλοπή οτιδήποτε είναι μέσα στο αυτοκίνητο, από την κερματοθήκη η οποία μπορεί να έχει ένα ευτελή ποσό μέσα της τάξης των 5-10 ευρώ, έως ό,τι άλλο βρουν μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Ξυλώνουν ό,τι ξυλώνεται. Ό,τι βγαίνει και ξυλώνεται το παίρνουν, καταλαβαίνω.
1: Ναι, βέβαια, σπάνε το τζάμι και ό,τι βρουν μέσα στο αυτοκίνητο, λεηλατούν το αυτοκίνητο, το όχημα. Δηλαδή, πέραν της κλοπής γίνονται και ζημιές στα οχήματα. Και βασανίζονται οι συνάδελφοι, το καταλαβαίνετε, είναι πρόβλημα μεγάλο αυτό.
0: Δηλαδή, παρκάρουν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους, τα οχήματά τους για να πάνε στο σπίτι τους και την επομένη, όταν πηγαίνουν να τα παραλάβουν και κοντά στο σπίτι τους ή κάτω από το σπίτι τους για να πάνε στη δουλειά τους, τα βρίσκουν ουσιαστικά λεηλατημένα, σπασμένα.
1: Έτσι ακριβώς, αυτό γίνεται.
0: Μάλιστα. Γιατί γίνεται αυτό έτσι? Είστε στοχευμένοι, πιστεύετε, ως ιδιοκτήτες στα ταξίδια? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εκεί δίπλα θα είναι και άλλα αυτοκίνητα. Μόνο τα ταξί χτυπάνε.
1: Επειδή πιστεύουν ότι στο ταξί όλο και κάτι θα βρουν μέσα. Και μιλάμε τώρα για μικροποσά, δεν μιλάμε ότι θα βρουν τίποτα χιλιάδες ευρώ μέσα σε ένα ταξί παρκαρισμένο.
0: Προφανώς.
1: Αλλά και μια κερματοθήκη να βρουν και ένα μικροποσό κέρματα ή οτιδήποτε, αυτό τους βολεύει για αυτούς που κάνουν αυτή τη δουλειά. Mm. Αυτά ψάχνουν. Και επειδή θεωρούν ότι το ταξί είναι εύκολη λύγεια, όλο και κάτι θα βρουν, γι' αυτό είναι και στόχος.
0: Ήταν πολλά τα περιστατικά, πρόεδρε, το τελευταίο διάστημα?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 2 σε ένα βράδυ και σε 2 διαφορετικές περιοχές.
0: Αυτό θα ρωτούσα.
1: Που σημαίνει ότι δεν ήταν κάτι τυχαίο, πέρασαν, είδαν το ταξί και το έσπασαν, άρα κάνουν επιδρομή τη νύχτα και ψάχνουν που είναι παρκαρισμένα ταξί.
0: Σε ποιες περιοχές έχουν χτυπήσει μέχρι τώρα?
1: Εντάξει, περισσότερο είναι από την Ομόνια και πάνω, να το πούμε έτσι, προς το Κουκούλι, όλες οι περιοχές αυτές, Ζαρουχλέικα, Γιου Ιωάν Μπράτσικα, Ψαροχάη.
0: Έχουν και λιγότερη κίνηση τη νύχτα.
1: Έτσι. Έχει ενημερωθεί η αστυνομική διεύθυνση, έχουμε κάνει έγγραφο σωματείου στην αστυνομική διεύθυνση. Ζητάμε από τις υπάρχουσες περιπολίες, ειδικά τη νύχτα, να δίνουν μια ιδιαίτερη προσοχή όπου βλέπουν στα θεμελιωμένα ταξί να προστατευτούμε.
0: Μάλιστα. Καλά κάνετε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή τελευταία γίνεται λόγος και για περιστατικά επιθέσεων σε ιδιοκτήτες ταξί, και οφείλω να σας πω ότι πάντα θεωρούσα το επάγγελμα του ταξιτζή, του οδηγού, πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί ήταν αυτό το άγνωστο, το να μπαίνει κάποιος ξένος άγνωστος στο ταξί, δεν μπορείς να το πεις, δεν μπορώ να σε παραλάβω, να σε εξυπηρετήσω, και να μην ξέρεις πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Έχουμε περιστατικά τέτοιου τύπου, σαν αυτά που είδαμε και στην Αθήνα, στην Αττική?
1: Είχαμε ένα περιστατικό πριν 2 εβδομάδες με ένα νεαρό που πήρε ένα συνάδελφο, τον οδήγησε στο νέο Σούλι εκεί και του έβγαλε μαχαίρι και του ζήτησε τα χρήματα. Βέβαια, ο συνάδελφος το χειρίστηκε ψύχρεμα, τράπηκε σε φυγή τελικά, δεν τον ελίστεψε. Αλλά εδώ τίθεται ένα θέμα ότι πλέον, επειδή δεν υπάρχει χώρος τώρα που να μην καταγράφεται, δημόσιος χώρος και ιδιωτικοί χώροι, που να μην καταγράφεται από κάμερες.
0: Ναι.
1: Είναι ένα αίτημα, δηλαδή, πανελλήνιο αυτό, πλέον στα ταξί πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες. Και όχι για την κλοπή, για τη σωματική μας ασφάλεια. Καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύει η ζωή μας.
0: Ναι. Είδαμε τι γινόταν στην Αθήνα με τους συναδέλφους σας, που δεν ήταν ένας και δύο, ήταν περισσότερο.
1: Πιο παλιά μας έλεγαν είναι προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά, δεν μπορεί η χώρα να βιντεοσκοπείται. Σήμερα δεν υπάρχει χώρος που δεν βιντεοσκοπείται. Και σε μια καφετέρια που μπαίνουμε, βιντεοσκοπείται, μα οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το ταξί που είναι δημόσιας χρήσης όχημα, που μπαίνει ο καθένας μέσα, δεν είναι γιοταχή, είναι δημόσιας χρήσης όχημα. Όπως είναι το λεωφορείο. Ναι. Άρα λοιπόν για μένα έπρεπε να υπάρχει κάμερα και να καταγράφονται οι μετακινήσεις.
0: Δεν σας επιτρέπει δηλαδή να τοποθετήσετε κάμερα στα τάξη? Για λόγους ασφαλείας το λέω, όχι για
1: κάποιον. Ναι, ναι, στο παρελθόν ναι. Το είχαμε ζητήσει, ναι. Μας είχαν πει για προσωπικά δεδομένα, περί νόμων, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ σε εξέλιξη κάμερες. Σήμερα όμως.
0: Τώρα τοποθετούν κάμερες και στους δρόμους. Δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων, έτσι, αν κάνεις κακή χρήση.
1: Είναι ένα αίτημα, ναι. Είναι ένα αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, γιατί είναι αίτημα σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι.
0: Ναι, δεν σας έχουν πει τίποτα ακόμα, δεν σας έχουν απαντήσει.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν μας έχουν απαντήσει.
0: Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει εσάς και τους συναδέλφους σας να αισθάνεστε ασφαλείς κατά την εργασία σας, κύριε Σίδερη? Τι άλλο θα μπορούσε, εκτός από μια κάμερα, θα μπορούσε να διαχωριστικό, γιατί έχω ακούσει και αυτό από το κάθισμα του οδηγού με το υπόλοιπο μέρος του αυτοκινήτου.
1: Τα οχήματα που διαθέτουμε σήμερα στην χώρα μας, όλα τα οχήματα σε όλες τις εταιρείες, σε όλες τις μάρκες, δεν παίρνουν διαχωριστικό. Για να μπει διαχωριστικό πρέπει να μπει από τη μέση και πίσω, που σημαίνει ότι χάνεται η μία θέση του συνοδηγού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κατασκευασμένα τα αυτοκίνητα για να μπαίνει διαχωριστικό.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Απλά οι συνάδελφοί μου να προσέχουν, ιδιαίτερα τη νύχτα, να κοιτάζουν λίγο τον πελάτη. Όταν τους λένε έτσι απόμακρες περιοχές και τα λοιπά, να είναι λίγο ξυλιασμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Απομακρυσμένες περιοχές, αυτό σας είπα ότι είναι πολύ επικίνδυνο το επάγγελμά σας, έτσι κι αλλιώς, και καλό θα ήταν εκεί στο Υπουργείο, πέραν από το να απαιτούν την ηλεκτροκίνηση, να φροντίσουν και για την ασφάλειά σας και να επιτρέψουν τις κάμερες. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αυτό. Πρώτα η ασφάλεια και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
1: Εννοείται, γιατί έχουμε να κάνουμε την ασφάλεια των οδηγών.
0: Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σίδερη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να σας απαντήσουν για τις κάμερες. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Εδώ μπαίνουν παντού. Μπαίνουν στους δρόμους, μπαίνουν οπουδήποτε.
1: Μα αυτό ακριβώς.
0: Να πηγαίνει ένας εργαζόμενος στη δουλειά του και να επιστρέφει πάλι κανονικότατα. Ούτε με λαϊλασίες στα αυτοκίνητα, ούτε με κίνδυνο της σωματικής ασφάλειας. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο να έχετε κι εσείς και οι συναδελφοί σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό δρόμο να έχετε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, βλέπετε πώς έχουν τα πράγματα. Αυτό το οποίο ζητούν οι ιδιοκτήτες, οδηγοί των ταξί, όπως είπε και ο πρόεδρος του Σωματείου, κ. Σίδερης, έχουν ζητήσει και εγγράφος. Το έχουν κάνει εγγράφος αυτό το αίτημα προς τις αστυνομικές αρχές για να αυξήσουν τις περιπολίες τους, αλλά και να έχουν και το νου τους, να σας το πω με πολύ απλά λόγια, στα ταξί που είναι σταθμευμένα, κυρίως νυχτερινές ώρες. Τα αφήνουν οι άνθρωποι, πάνε στη δουλειά τους, επιστρέφουν στα σπίτια τους, τα παρκάρουν εκεί που μπορούν να τα παρκάρουν, γιατί προφανώς δεν έχουν το χώρο όλοι να το παρκάρουν στο εσωτερικό σημείο σε γκαράζ. Και την επόμενη το πρωί, τουλάχιστον σε δύο περιστατικά που είχαμε πρόσφατα, τα βρίσκουν λέει λατημένα. Οι διαρρήκτες σπάνε τα τζάμια των παραθύρων, ανοίγουν τα αυτοκίνητα, προσπαθούν να βρουν τίποτε ψηλά, γιατί προφανώς δεν υπάρχει και τίποτε ιδιαίτερο χρηματικό ποσό μέσα στα ταξί, μέσα στη νύχτα, αλλά ξυλώνουν ό,τι ξυλώνεται και το παίρνουν. Λοιπόν, είναι μεγάλο ζήτημα το θέμα αυτό και το αίτημά τους για την τοποθέτηση κάμερας νομίζω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ προς την αίσθηση της ασφάλειας, πέρα από την δική τους προσωπική προσοχή στους επιβάτες, κυρίως νυχτερινές ώρες. Από εκεί και μετά όμως δεν μπορείς να κάνεις την απόλυτη επιλογή σε αυτό. Είδατε τι συνέβη στην Αττική. Έμπαιναν μέσα και τους έπνιγαν στο λαιμό με τη ζώνη ασφαλείας, τους οδηγούς, για να αποσπάσουν αυτό που ήθελαν. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα δεν το αφήνουμε, εδώ θα είμαστε να δούμε αν θα υπάρξει θετική απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο, όχι μόνο για την ηλεκτροκίνηση κύριε Κυρανάκη, όχι μόνο για αυτά, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο.

Οπότε, όπως καταλάβατε, ήρθε η ώρα και η στιγμή να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα. Πάμε για ανάγνωση. Η πρωινή γνώμη σήμερα στην πρώτη τη σελίδα, τοπικές επαρχιακές περιφερειακές εφημερίδες θα πω. Έξαρση κλοπών και διαρρήξεων αφαιρούν από τάμπλετ μέχρι κερματοδέκτες. Το στόχαστρο οι ταξιτζίδες, αυξημένες περιπολίες, ιδίως τη νύχτα σε συγκεκριμένες περιοχές της Πάτρας, ζητούν από το σωματείο. Μας τα έλεγε λίγο πριν ο πρόεδρος, ο κ. Γιώργος Σίδερης, το αναφέρει και το επισημαίνει και η πρωινή γνώμη στην πρώτη τη σελίδα και έχει και περισσότερες πληροφορίες στο εσωτερικό. Τα Καλάβρητα ερήμωσαν, ένα θέμα ακόμη τη εφημερίδα. Το λουκέτο στον Δοντοτό προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Ετοιμασίες για κινητοποίησεις. Νομίζω το θέμα το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Δεν ερήμωσαν απλά τα Καλάβρητα, με συγχωρείτε. Έχουμε μία μείωση της επισκεψιμότητας που ξεπερνά το 50%. Έτσι. Είμαι στην πρωινή γνώμη και διαβάζω μαζί σας. Έρχεται νόμος για τα πατίνια. Τι προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που θα προτείνει απαγόρευση χρήσης στους οδικούς άξονες. Ο ΙΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ δηλαδή, ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ, αλλάζει πίστα. Ταχύτερη απορρομή συντάξεων, λιγότερη γραφειοκρατία με το νέο ψηφιακό σύστημα, ανακοίνωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ. Για να δούμε. Και πατρινό στο κύκλωμα, απάτη σε όλη τη χώρα από δίθεν λογιστές που καρπόθηκαν 1 εκατομμύριο ευρώ και κοσμήματα. Ξέρετε, ήταν αυτή η σπήρα των απατεώνων που έπαιρναν τηλέφωνα και προφασίζονταν ότι ήταν λογιστές, ότι ήταν οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Κλείνει η περιμετρική για 9 ώρες από τις 9 σήμερα το βράδυ στο πρωί της Πέμπτης για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης στη Σύραγγες. Θα σας ενημερώσω ακριβώς για το τι θα γίνει. Στην ίδια εφημερίδα, bullying σε παιδί με αυτισμό, νέο περιστατικό σε δημοτικό σχολείο της Πάτρας. Και η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή, το απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο. Γράφει στην πρώτη σελίδα η πρωινή γνώμη σήμερα. Η Πελοπόννησος, κεντρικό της θέμα, το οποίο θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο με τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά. Οι 5 θάνατοι σε ένα μήνα στο κατάστημα κράτησης του Αγίου Στεφάνου, κραυγή αγωνίας από τις φυλακές, ερωτηματικά για τις συνθήκες ιατρικής φροντίδας. Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο το θέμα αυτό. Λογιστές με 1,3 εκατομμύρια ευρώ και πατρινός στην εγκληματική οργάνωση με τις απάτες. Διατηρούσαν μέχρι και τηλεφωνικό κέντρο. Η αστυνομία έχει δώσει στην δημοσιότητα και τα στοιχεία αλλά και τα πρόσωπα, τις φωτογραφίες των συλληφθέντων, των μελών της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Ο Υφυπουργός Υγείας μιλά στην εφημερίδα και βρέθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, λέει. Υπό εξέλιξη έργα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, περιόδευσε χθες το πρωί ο Υφυπουργός Υγείας ο Μάριος Θεμιστοκλέος και συναντήθηκε με εκπροσώπους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος, δεν διαβάζω επίσης κάποια θέματα που έχουν το αντίστοιχο ενδιαφέρον. Παύλος Σατολιάς, ο πρόεδρος, παγκόσμια μάχη για τη φέτα. Η φέτα pop στο στόχαστρο διεθνών πιέσεων που απειλούν την ταυτότητά της. Εάν έχουμε θέμα και εκεί, δεν πάμε καλά. Η εφημερίδα επίσης φιλοξενεί μια συζήτηση και συνέντευξη από τον βουλευτή της Νίκης, τον Σπύρο Τσιρώνη. Και έργα πρόσβαση σε παραλίες από τον Παναγιώτη Μέλλα, τον αντιδήμαρχο, για την Πλάζ, το Ακταίο, τα Βραχνέικα και τη Ρωτική στον Σπύρο Τσιρώνη. Και έργα πρόσβαση σε παραλίες από τον Παναγιώτη Μέλλα, τον αντιδήμαρχο, για την Πλάζ.

επιστράφηκαν. Συναγερμός για τις εισαγωγές Mercosur. Ελάτε τώρα να μας πείσετε δηλαδή, με αφορμή αυτό το πρωτοσέλιδο, να πω εγώ, ότι όλα βαίνουν καλώς με αυτές τις εμπορικές συμφωνίες και τις αθρώες εισαγωγές από τις τρίτες χώρες. Νομίζω Βραζιλία πρέπει να ήταν αυτό, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, από την εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων διαβάζω επίσης σε Δυτική Ελλάδα τουριστικό έλλειμμα. Να, που τα λέγαμε και λίγο πριν, λίγο οδοντοτός στα Καλάβρητα, λίγο η μείωση της επισκεψιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους, είναι αυτά που λέγαμε. Η μερίδα για τα κόκκινα δάνεια στην Πάτρα, μας το είπε χθες ο κ. Σελεχουρίτης την Κυριακή στις 11 στο ξενοδοχείο Δελφίνη. Μην ξεχαστείτε. Πολύ σημαντικές αναφορές με επιστήμονες που ξέρουν να αναλύουν όλα τα θέματα και για τα funds και τα δάνεια. Θα ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου σήμερα στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Συνείδηση της Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Σαφάρι ελέγχων, πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο στόχαστρο εκτός από τους πιθανούς υπότροπους. Μάλιστα. Καλό αυτό. Οι έλεγχοι δεν μας βλάπτουν ποτέ, αλλά δεν είναι και ποτέ επαρκής. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κταίο Αγρινίου. Γης μανδιάμνα. Ξύλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια. Αντιλησιοταμίευση στα κρεμαστά, υποδικαστική κρίση το έργο, ατεκμηρίωτες οι αιτιάσεις των Δήμων, απαντάει η εταιρεία, η Hydro Energy είναι αυτή. Σε Αγρίνιο και Βόνιτσα τα πρώτα πρόστιμα της αντιπυρικής περίοδου και εδώ να σας πω ότι οι παραβάτες εντοπίστηκαν από τα drones της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έβαλαν να κάψουν τα κλαδιά, τα χόρτα εν μέσω περίοδου αντιπυρικής που απαγορεύεται. Έτσι από την 1η του Μαΐου απαγορεύεται η καύση. Λοιπόν, δικαστικός χάρτης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου. Ήταν το θέμα του Πρωτοδικείου. Θυμάστε τότε με τον δικαστικό χάρτη κλπ. Το Μεσολόγγι είχε αντιδράσει στην έδρα του Πρωτοδικείου στο Αγρίνιο. Είχε κάνει μια ένσταση. Απερίφθη όμως από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κτέλετο λόγω Ακαρνανίας. Καταγγελία για υπεράριθμο σε λεωφορείο του Αγρίνιο Πάτρα. Να, ήταν η πρώτη και η μοναδική φορά. Τι να σας πω. Λοιπόν, βάλτε μια νοτελεία. Σε λίγο θα επιστρέψω για να κουβεντιάσουμε το θέμα που έχει σήμερα και η Πελοπόννησο στην πρώτη σελίδα. Με αφορμή τους θανάτους μέσα σε ένα μήνα στο κατάστημα τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, κράτησης. 5 θανάτοι κρατουμένων. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο.

0: Και να πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα που έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδα Πελοπόννησος και θα πάω κατευθείαν στην πηγή που υπογράφει το θέμα, στο καλό συνάδελφο, τον Νίκο Τεγιαπρακά εννοώ. Θα τον καλημερίσω. Καλημέρα Νίκο. Δεν τον
1: Καλημέρα.
0: Ακούω. Τώρα τον ακούω. Καλημέρα. Λοιπόν, το είδα το θέμα. Νομίζω ότι έχει την ουσία του και τη σημασία του και πρέπει να υπάρξουν και αντιδράσεις επί τούτου. Με λίγα λόγια, από ό,τι καταλαβαίνω, Νίκο, και θα μου τα πεις εσύ καλύτερα, είχαμε το τελευταίο διάστημα, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, 30 μέρες περίπου, 5 θανάτους στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου κρατουμένων. Από ό,τι κατάλαβα, σε καμία από αυτές δεν αποδόθηκε η αιτία ως εγκληματική ενέργεια ή κάτι άλλο, κυρίως παθολογικά αίτια. Αν και νομίζω ότι εξετάζονται κάποια θέματα ακόμη. Και υπήρξε όμως και μια καταγγελία συγγενούς για έναν κρατούμενο, ο οποίος είχε επιβαρημένη υγεία και αναπηρία, ο οποίος άφησε και αυτό την τελευταία του πνοή μέσα στις φυλακές. Πες μου τώρα περισσότερα, τι συμβαίνει με αυτό το θέμα, τι έγινε?
1: Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, έχουμε 5 θανάτους το τελευταίο διάστημα, το οποίο και με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους που μιλήσαμε θεωρούν ότι είναι κάτι τυχαίο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν βεβαρημένο ιατρικό παρελθόν, ήταν βεβαρημένη η υγεία τους και δυστυχώς απεβίωσαν. Όμως αυτό το οποίο καταγγέλουν συγγενείς ενός εκ των ατόμων αυτών, ενός εκ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην φυλακή, είναι ότι ο άνθρωπός τους δεν τον μεταχειρίστηκαν όπως θα έπρεπε λόγω της επιβαρημένης υγείας οποίας είχε. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος, από ό,τι μάθαμε, είχε καταδικαστεί για υπόθεση διακίνησης μεταναστών. Ναι. Είναι από την περιοχή του Ιωνίου και ενώ είχε προφυλακιστεί όταν

0: καταργηθεί. Στη συνέχεια είχε αφαιθεί ελεύθερος. Όταν έγινε όμως και το εφετείο, 10 χρόνια μετά, αποφασίστηκε η κράτησή του. Στο διάστημα αυτό όμως, μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, ο άνθρωπος υπέστη εγκεφαλικό. Με αποτέλεσμα να έχει προβλήματα κινητικά, να μην βλέπει καλά, να έχει και άλλα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ζάχαρο και διάφορες άλλες παθολογικές, έτσι, παθολογικά προβλήματα που του δημιουργήθηκαν. Ωστόσο κρίθηκε ότι θα πρέπει να επιστρέψει στις φυλακές, όπως και έγινε. Αυτό το οποίο λένε οι συγγενείς του είναι ότι ενώ ο ίδιος ζητούσε να τον βλέπει πιο συχνά γιατρός, κάτι τέτοιο δεν γινότανε. Αφήνουν εχμές λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το σωφρονιστικό σύστημα την υπόθεσή του. Θεωρούν ότι οι υγειονομικές συνθήκες, μάλλον η υγειονομική κάλυψη των φυλακών θα έπρεπε να ήταν πολύ καλύτερη, ότι δεν υπάρχουν αρκετοί γιατροί για να μπορέσουν να δουν το σύνολο των κρατουμένων. Αυτό το λένε άλλωστε και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι σημειώνουν ότι είναι 700 άτομα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, θα έχουν άλλα 340 άτομα και υπάρχουν μόνο δύο νοσηλευτές με πτυχίο. Μάλιστα, αυτό το οποίο μας λένε οι σωφρονιστικοί είναι ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου βράδια οι φύλακες αναγκάζονται να εκτελούν και χρέη νοσηλευτή. Όταν λέμε χρέη νοσηλευτή, εννοούμε να δίνουν κάποια φάρμακα σε ανθρώπους που τα έχουν, που τα έχουν ανάγκη. Αυτό πάντα γίνεται όμως σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τον γιατρό, ο οποίος είτε μέσω τηλεφώνου είτε διαζώσεις δίνει και τις κατευθύνσεις. Αυτό το οποίο λένε όλοι πάντως είναι ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε το ζήτημα της υγειονομικής κάλυψης των φυλακών, δεδομένου ότι και τα περιστατικά τα οποία χρήζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις φυλακές πολλαπλασιάζονται, είναι πολλά περισσότερα σε σχέση με το ότι συνέβαινε το παρελθόν. Αυτό μας λένε τουλάχιστον με τη σωφρονιστική υπάρχει.
1: Κατάλαβα. Οπότε, Νίκο, εδώ έχουμε κάποια δεδομένα, την υπερπληθώρα των κρατουμένων σε σχέση με τη χωρητικότητα, γιατί το έχουμε δει και σε άλλες φυλακές, δεν είναι μόνο στον Άγιο Στέφανο, είναι παντού αυτό το θέμα, με τους πολύ περισσότερους από όσους μπορεί να καλύψει. Η υγειονομική τους κάλυψη είναι ένα ζήτημα, εγώ καταλαβαίνω, γιατί από ό,τι είδα, όπως το γράφεις και εσύ εδώ στην εφημερίδα, οι ηλικίες των αθανόντων δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι να πεις ότι είναι και επιβαρημένοι λόγω της ηλικίας. Εδώ βλέπουμε 31,
0: 80 χρόνων,
1: 38, 70, 43.
0: Δεν θα το κρατάγανε μέσα με προβλήματα υγείας, φαντάζομαι.
1: Όπως και να έχει όμως, δεν είναι συχνό φαινόμενο. Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό να χάνουν τη ζωή τους 5 κρατούμενοι μέσα σε ένα μήνα. Εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ όσον αφορά την υγειονομική τους κάλυψη, έτσι, και το πώς γίνονται τα πράγματα και αν μπορούν να καλυφθούν επαρκώς. Και υπάρχει και καταγγελία των συγγενών για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστώ.
0: Ακίνητο είναι νομικά, λένε πάντως.
1: Προφανώς.
0: Επομένως, φαντάζομαι ότι θα απευθυνθούν στον εισαγγελέα. Από την Διεύθυνση των Φυλακών αυτή η οδηγία υπάρχει. Όποιος θεωρεί ότι κάτι έχει γίνει λάθος, να απευθυνθεί στον εισαγγελέα και να ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία προκειμένου να του παραδοθεί και ο φάκελος κάθε κρατούμενο ή οτιδήποτε τέτοιο.
1: Κατάλαβα. Χρειάζεται. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι επιβαρημένη ήδη η υγεία τη πλειοψηφία των κρατουμένων που μπαίνουν στις φυλακές σε πολλές των περιπτώσεων, είτε από εξαρτήσεις είτε από άλλου τύπου φάρμακα. Οπότε θέλει μια περαιτέρω αναφορά και πρόβλεψη όλο αυτό το θέμα. Πολύ καλό το θέμα, Νίκο. Μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ. Ο Νίκος Γαπρακάς υπογράφει το συγκεκριμένο θέμα και στην Εφημερίδα Πελοπόννησος. Οπότε από την πηγή μάθαμε ακριβώς περισσότερα στοιχεία για το ζήτημα αυτό και τις καταγγελίες που υπάρχουν από συγγενείς ενός εκ των κρατουμένων που έχασε τη ζωή του. Εντάξει, δεν είναι συχνό. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι κάτι, συμβαίνει κάτι άλλο. Παθολογικά τα αίτια απεφάνθην και οι γιατροί που εξέτασαν τους φυλακισμένους που έφυγαν. Αλλά βλέπω ότι είναι μικρές ηλικίες. 46 με προβλήματα υγείας, 43, 38, 31, 54. Εντάξει, είναι μικρές ηλικίες, αλλά όπως είπα, σε πολλές περιπτώσεις είναι ήδη επιβαρημένη η υγεία των κρατουμένων με το που μπαίνουν στις φυλακές. Όπως επισημαίνουν όμως και οι υπάλληλοι, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών, όχι μόνο το Αγίου Στεφάνου θα πω, γιατί στο παρελθόν έχουμε κουβεντιάσει και με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και τους εκπροσώπους τους και από τις φυλακές του Μελανδρίνου, θα σας πω εγώ, αν θυμάστε. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται εκεί, έχουμε μια υπερκάλυψη των θέσεων, πώς να το πω αλλιώς, που μπορεί να καλύψει ένα σωφρονιστικό κατάστημα. Όταν σου λέει ότι πρέπει να, η χωρητικότητα μάλλον καλύπτει 340 άτομα και είναι μέσα 700, εντάξει, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δημιουργεί από μόνο του ένα πρόβλημα. Γεμίσαν οι φυλακές, φίλες και φίλοι, γεμίσαν. Και επίσης όταν έχει μόνο δύο νοσηλευτές, οι οποίοι δεν θα είναι και εκεί 24 ώρες το 24ωρο, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι ένα ζήτημα. Θα το δούμε. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες, αν θα τα καταφέρουμε σήμερα με τους ανθρώπους που είναι πρωταγωνιστές σε όλο αυτό, που ξέρουν καλύτερα τα πράγματα και μέσα και έξω, εκεί στις φυλακές. Λοιπόν, αν είναι τελείως το θέμα μας, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, πριν να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα το ακούσουμε από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, να σας δώσω και κάποια στοιχεία που έρχονται συνεχώς και έχουμε εξελίξει σε διάφορα θέματα. Το θέμα των υποκλοπών τα έχουμε πει, τα έχουμε κουβεντιάσει κιόλας. Είχαμε όμως και την παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου των Αθηνών, οι οποίοι μάλιστα χθες παραχώρησαν μια συνέντευξη τύπου σχετικά με το θέμα αυτό, με τις υποκλοπές. Και μάλιστα επιγραμματικά θα σας πω αυτό που είπαν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, κατήγγυλαν ουσιαστικά ότι υπάρχει απόπειρα συγκάλυψης και θέτουν ζήτημα θεσμικής εκτροπής από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος διατήρησε την υπόθεση στο αρχείο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου των Αθηνών, ο κύριος Κουτσολαμπρός, μάλιστα μίλησε για μια απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία, όπως είπε, προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό που είπε επίσης ήταν ότι ο εισαγγελικός λειτουργός, ο εισαγγελέας του Συμβουλίου της Επικρατείας δηλαδή, ο κ. Τζαβέλας, που αρνήθηκε να ανασύρει την δικογραφία, ήταν αυτός που επόπτευε την ΕΕΠ, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δηλαδή, να σας το λέω, το διάστημα των παρακολουθήσεων. Άρα λοιπόν, όπως είπε, απαιτείται έρευνα της υπόθεσης παραπέρα. Περαιτέρω το είπε, παραπέρα σας το λέω εγώ. Και μάλιστα, όπως είπε, η απόφαση αυτή έρθει ομόφωνα από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Μίλησαν και άλλοι, και άλλα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην συνέντευξη αυτή που έγινε. Μεταξύ άλλων, μέλη της είπαν ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου παραβίασε το κατανόμον καθήκον του να διερευνήσει την τέλεση αξιόπινων πράξεων και να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο κατόπιν νεότερων στοιχείων που προέκυψαν. Η κρίση, λέει, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι στα κινητά τηλέφωνα και στις επικοινωνίες του τότε αντιστρατήγου του ΓΕΘΑ, του κ. Φλόρου, και του τότε πολιτικού προϊσταμένου, του κ. Δένδια, δεν υπάρχουν κρατικά μυστικά, ότι ακόμη και αν υπάρχουν, τυχόν γνώση αυτών εκ μέρους τρίτων θα ήταν τυχή και συμπτωματική. Αυτό κρίνεται από τους πολίτες και την πολιτεία. Η θεσμική πάντως εκτροπή δεν αφορά ακριβώς αυτό, είπαν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου. Έγκυται στο ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όφιλε να διερευνήσει και δεν το έπραξε. Γι' αυτό το λόγο καταλήγουν αποδείχθηκε κατάλληλος για το θεσμικό του ρόλο και οφείλει να παραιτηθεί. Λοιπόν, έγιναν και άλλες αναφορές, τοποθετήσεις και από άλλα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου των Αθηνών. Υπήρξε και παρέμβαση του καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, του κ. Λιβιζάτου, ο οποίος μάλιστα, όπως είπε και εξήγησε, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εκκρεμούν δύο ελληνικές υποθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος. Η μία που αφορά τις ανεξάρτητες αρχές και εκείνη των υποκλοπών. Και μάλιστα είπε ότι η προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη έχει χαρακτηριστεί από το Στρασβούργο ως υπόθεση μείζωνος προτεραιότητας. Μάλιστα. Αυτά. Και άλλα πολλά. Θα τα δούμε, θα τα παρακολουθήσουμε, θα ρωτήσουμε και θα μαθαίνουμε κι εμείς. Ρωτώντας προχωράμε, πάμε σιγά σιγά με μουσικό θέμα σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, επίγουσα εντολή εκένωση εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λιβανό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βόρεια του ποταμού Λιτάνη, λέγοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ότι η Χεζμπολάχ είχε παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε νωρίτερα ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να στηρίξουμε την ασφαλή ναυσιπλοεία μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στο σταθμό μας και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μακάρι να διαρκέσουν ως το δυνατόν περισσότερο τέτοιες ανακοχές. Το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε. Είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, κατέληξε ο κ. Μανιάτης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οικού πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπού Ντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας έτσι την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και επιστρέψαμε και εμείς εδώ στην παρέα σας και πάλι. Να σας θυμίσω βεβαίως ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. 92,5, 93,9 οι συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα και ερτ.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, σε οποιαδήποτε σημείο του κόσμου και ώρα της ημέρας, για να μπείτε στην παρέα μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και θα ξεκινήσω με δυσάρεστα κατά κύριο λόγο. Δεν προσπαθώ να... Τα βρίσκω. Πού θα πάει. Κάποια στιγμή θα βρίσκω και ενδιαφέροντα θετικά θέματα. Έχω λοιπόν μπροστά μου τις αναφορές του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων και θα σας δώσω τη μέση τιμή ελληνικής πόλης καυσίμων για όλη την Ελλάδα, η οποία έχει καταγραφεί χθες. Είναι χθεσινές οι καταγραφές, δεν μπορούσαν να είναι σήμερα όπως καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν θα πάω με αυτές. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην χθεσινή τιμή πώλησης είχαμε την αμόλυβδη των 95 οκτανίων, η μέση τιμή στα 2,087 €, μέση τιμή λέω πάντα έτσι, τα 100 οκτάνια αν θέλετε κάτι καλύτερο της αμόλυβδης στα 2,264 €, 2,26 να έχετε στο μυαλό σας και μισό, τέλος πάντων. Το ντίζελ κίνησης στα 1,88 και το υγραέριο κίνησης, γιατί πολλοί έχουν μετατρέψει τα αυτοκίνητά τους σε υγραέριο, τα έχουν γυρίσει στο υγραέριο, 1,26,4. Εκεί λίγο περίπου. Οπότε λοιπόν, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών των υγρών καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά 20% τους τελευταίους 2 μήνες. Από τον περασμένο δηλαδή Φεβρουάριο έχουμε μια αύξηση της κλασικής αμόλυβδης στο 20%, παρακαλώ. Οι ανωδικές τιμές, όπως καταλαβαίνετε, έρχονται μετά από αυτές τις αναταράξεις που προκαλούνται από τον πόλεμο στο Ιράν και νέο κύμα ανατιμήσεων μπαίνει στα καύσιμα από τις αρχές αυτού του μήνα, πάνω από το όριο των 2 ευρώ ένα λίτρο, και μάλιστα κάποιες αναφορές γίνονται ότι πιθανότατα λέει να υπάρξει μια ισορροπία, να το πω, μια παύση της ανόδου εκεί στα 2,10. Θα το δούμε και αυτό. Και όλα αυτά πιέζουν βέβαια και τις μεταφορές, όπως καταλαβαίνετε, οι οποίες με τη σειρά τους πιέζουν και ανεβάζουν τις τιμές στα προϊόντα πέραν από τα καύσιμα, που σημαίνει ότι και οι επαγγελματίες μπαίνουν σε δύσκολη φάση, όπως επίσης οι πιέσεις και στα ελληνικά νοικοκυριά, στις οικογένειες, στην καθημερινότητα των πολιτών γίνεται αφόρητη, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνει το καύσιμο, αυτό συμπαρασύρει πάρα πολλά πράγματα. Οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, και έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί τους, έχουν ήδη κάνει αναφορές και προειδοποιήσεις ότι πιθανότατα να έχουμε ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις στην περίπτωση που δεν έχουμε μέτρα, που δεν ληφθούν μέτρα. Και η Ελλάδα, πρέπει να σας πω, ότι είναι στις υψηλότερες θέσεις διεθνώς στο κόστος της ελληνικής καυσίμων. Είναι μία από τις ακριβότερες αγορές καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα. Το 60-70% της τελικής τιμής της βενζίνης που βάζουμε στα αυτοκίνητα, στα μηχανάκια κλπ. Αφορά φόρους και επιβαρύνσεις, έτσι. Να είμαστε ακριβείς και να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Φανταστείτε, 60-70% πάνω από τα μισά δηλαδή που πληρώνετε για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ πάει σε φόρους και σε επιβαρύνσεις. Τώρα θυμήθηκα και κάτι άλλο σε επιβαρύνσεις, αλλά το αφήσω για άλλη μέρα. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ. Υπάρχει μια σκέψη για να έχουμε παράταση στο full pass και στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει. Το πετρελαίο κίνησης μπορεί κάπως να έχει επιβραδύνει λίγο, αλλά εκείνο το full pass, βραβεδί μου, δεν βλέπω να έχει καμία απόδοση. Καταρχάς δεν το παίρνουν όλοι, ένα το κρατούμενο. Δεν το παίρνουν για όλα τα οχήματα που διατηρούν σε μια οικογένεια, γιατί συνήθως όταν σε μια οικογένεια υπάρχουν και νεαρής ηλικίας άτομα, είναι στο όνομα των ενηλίκων της οικογένειας, δηλαδή της μητέρας και του πατέρα, τα οχήματα που χρησιμοποιεί η οικογένεια. Οπότε λοιπόν, αν έχεις 2 οχήματα στο όνομά σου, μόνο για το ένα θα λάβεις το full pass, και αυτό είναι ψηλά γράμματα, έτσι. Όσο ανεβαίνουν οι τιμές, το full pass είναι pass για να pass. Μάλλον δεν pass που δεν pass. Κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που θέλω να σας το μεταφέρω και αυτό σε εξέλιξη, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, πιθανόν να γίνει και μια διαβούλευση. Μιλώ για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Εγώ βλέπω κάθε μέρα, πρέπει να σας πω. Κάθε μέρα. Σε ένα πατινάκι τέτοιο ηλεκτρικό, 2 άτομα, δικάβαλο που λένε στη γλώσσα αυτή, και μάλιστα χωρίς κράνος και ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας.
παιδί μου, ειλικρινά δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, τι να σου κάνει. Πρέπει να έχεις έναν αστυνομικό, έναν τροχονόμο σε κάθε γωνία, να τον βλέπεις για να κάνεις πίσω.

0: να μην προχωράς στην παραβατικότητα. Αυτά είναι πράγματα πολύ τραβηγμένα. Οπότε λοιπόν, ναι μεν η έλεγχη, ναι μεν να υπάρχει ο νόμος και η εφαρμογή του, οι επιπτώσεις, αλλά να υπάρχει και λίγο συνέστηση του τι κάνουμε. Έτσι. Και δεν μιλώ μόνο για τους ανηλίκους, μιλώ και για τους ενήλικες, γιατί και από εκεί ξεκινά. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν αυτό το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια και τα ατυχήματα και το θάνατο που είχαμε του 13χρονου, είχαμε και τραυματισμούς πάλι και άρα πάρα πολλά, τα ηλεκτρικά επικίνδυνα τίθενται ως πολύ επικίνδυνα και έτσι λοιπόν έχουμε νομοθετική παρέμβαση σύμφωνα με τόσα προανήγγειλε ουσιαστικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Ξοχοίδης, για να επεξεργαστούν κάποιες αλλαγές στον κώδικα δικής κυκλοφορίας. Πιθανόν να είναι μεταξύ αυτών και η καθιέρωση ειδικών πεζόδρομων ή λωρίδων ποδηλατόδρομων σε συγκεκριμένα σημεία, ακόμη και η απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους, στο δικό δίκτυο, από τους ανηλίκους. Έτσι, υπάρχουν αναφορές, έχουν παρέμβει και οι παιδίατροι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων έχει εκφράσει την ανησυχία της για την αύξηση που υπάρχει στους τραυματισμούς των ανηλίκων από τροχιά με τα ηλεκτρικά πατίνια. Τα στατιστικά είναι τραγικά όπως το αναφέρουν. Μέσα στο 2026 έχουμε 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε τρεις ημέρες, λένε οι παιδίατροι. Περισσότεροι από 400 ανήλικοι νοσηλεύθηκαν λόγω τέτοιων ατυχημάτων μέσα σε ένα χρόνο. Πολύ μεγαλύτερο το μέγεθος του προβλήματος. Λοιπόν, θα το ξαναδούμε το θέμα. Θα έρθω λίγο και πάλι στα δικά μας, όπως κουβεντιάσαμε και λίγο πριν με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών ταξί για τις διαρρήξεις που σημειώνονται τελευταία. Μιλήσαμε και για το θέμα των θανάτων που είχαμε στο σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου τον τελευταίο μήνα, 5 στον αριθμό. Θα ξαναπάμε πάλι σε ένα θέμα το οποίο έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές εδώ και έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους. Θα σας πάω μέχρι τα Καλάβρετα. Για ποιο λόγο? Για να καλημερίσω μαζί σας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Κακαβά. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Παπαδούλα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Εγώ τα λέω σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα. Ασχολούμαι με το θέμα των επιπτώσεων της παύσης λειτουργίας του οδοντοτού και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν αφορά μόνο τα Καλάβρητα, αφορά την Αιγιάλια, αφορά την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα. Η μείωση αυτή της επισκεψιμότητας δεν αφορά ένα μήνα ή δύο μήνες του φετινού καλοκαιριού, από ό,τι φαίνεται. Θα έχει επιπτώσεις μακροχρόνιες και είναι κάτι το οποίο εσείς το βλέπετε και το βιώνετε καθημερινά. Πώς είναι η κατάσταση λοιπόν στα Καλάβρητα, στην κίνηση, στην επισκεψιμότητα?
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα όπως τα περιγράφει η κυρία Παπαδούλα. Δυστυχώς εδώ και δύο μήνες δεν έχουμε καμία εξέλιξη, δεν έχουμε καμία απάντηση, δεν έχουμε καμία ενημέρωση από την κυβέρνηση, από τους αρμόδιους, για το τι πρόκειται να γίνει με το τρένο. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία έχει έρθει χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία πραγματικά αιτιολόγηση. Δεν έχουμε δηλαδή στα χέρια μας κάποια έκθεση ή κάποια συγκεκριμένο πόρισμα το οποίο να δείχνει γιατί ξαφνικά το τρένο μέσα στην άνοιξη, ενώ λειτουργήσε όλο το χειμώνα, σταμάτησε και συνεχίζουμε να βρισκόμαστε έτσι πίσω από μια κοροϊδία με, αν θέλετε, έτσι, διάφορα προσκύματα, ναι. Γιατί περί προσκυμάτων πρόκειται, τα έχουμε ξαναπεί και από το δικό σας ράδιο αλλά και συνεχώς τα λέμε, για έναν σιδηρόδρομο ο οποίος λειτουργεί 130 χρόνια, ότι ξαφνικά ένα πρωί το κλείνουμε για λόγους ασφαλείας.
0: Ναι, και δεν ξέρουμε, το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε και πότε θα το ξανανοίξουμε. Δηλαδή να υπήρχε και ένα σχέδιο να μας έλεγαν ότι θα κάνουμε αυτό, τις τέσσερις παρεμβάσεις και μέχρι τότε θα είμαστε έτοιμοι και θα επανέλθουμε, θα έλεγε κάτι. Τώρα είμαστε... δεν υπάρχει.
1: Ήθελα να πω και το εξής, ότι αυτή τη στιγμή οι πρώτες επιπτώσεις, μεγάλες και δυσμενείς επιπτώσεις, βρίσκονται άμεσα για την περιοχή των Καλαβρίτων και του Διακοπτού, όπου έχουμε μία μείωση στους τζίρους των καταστημάτων που αγγίζουν το 60%. Τα Καλαβρίτα τις καθημερινές είναι μια βορβανδισμένη κομμόπολη. Τα μαγαζιά δεν έχουν νόημα, πραγματικά, η εστίαση, οι καφετέριες, το λιανικό εμπόριο, οι άνθρωποι να βάζουν το κλειδί και να ανοίγουν τα καταστήματά τους. Αλλά εκτός από αυτό, θέλω να σας επισημάνω ότι οι επιπτώσεις θα φανούν το υπόλοιπο διάστημα και στην υπόλοιπη περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ξέρετε, κυρία Παπαδούλα, η απαξίωση ξεκινάει τοπικά, αλλά στην πορεία, όταν χάνεται ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου, όταν χάνεται ένα κομμάτι του οδοντοτός που ταυτίζεται όχι απλά ως αξιοθέατο, ως ιστορικό μνημείο με μια ολόκληρη περιοχή, δηλαδή τα Καλάβρητα, η Αιγιάλια, η Αχαΐα, φημίζονταν και για τον οδοντοτό τους.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό, η πορεία δηλαδή αυτή, το ότι ο οδοντοτός είναι κλειστός, θα δημιουργήσει περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στην περιοχή. Τα Καλάβρητα και ευρύτερα η Αιγιάλια και η Αχαΐα έχουν χάσει ένα κομμάτι της ιστορικής τους ταυτότητας.
0: Σωστά, έχετε δίκιο, γιατί όταν τα μεγάλα τουριστικά πρακτορία τοποθετούν στον τουριστικό τους χάρτη μια περιοχή, στην περιοχή της Αχαΐας, γι' αυτό το επεκτείνω και εγώ πέρα από τα Καλάβρητα, ήταν ένα βασικό στοιχείο ο οδοντοτός. Όταν αυτό λοιπόν φεύγει από αυτόν τον τουριστικό χάρτη και τους προορισμούς, σαφώς στρέφονται σε άλλες περιοχές. Άρα δεν αφορά μόνο τα Καλάβρητα και το Διακοπτό. Μπορεί τώρα άμεσα οι πρώτες επιπτώσεις να φέρονται σε αυτές τις περιοχές, αλλά μακροπρόθεσμα αφορούν όλη την Αχαΐα και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και αυτό φαίνεται από τη μείωση της επισκεψιμότητας και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Γιατί να μπει στη διαδικασία ένα μεγάλο τουριστικό πρακτορείο να βάλει την Αχαΐα στον τουριστικό της χάρτη? Θα πάει κάπου αλλού. Θα βάλει κάποια άλλη περιοχή. Καταλάβατε. Είναι απλά πράγματα.
1: Ήδη τα groups μου λένε πολλοί συνάδελφοι τα οποία είχαν προγραμματίσει να επισκεφτούν την περιοχή άνοιξη καλοκαίρι. Υπάρχουν ακυρώσεις οι οποίες πέφτουν βροχή στα μεγάλα groups, μία μετά την άλλη. Ήθελα σε αυτό το σημείο να πω και κάτι άλλο, κυρία Παπαδούλα. Δεν ξέρω αν ακούτε καλά, γιατί είμαι και στον δρόμο.
0: Σας ακούω πολύ καλά.
1: Εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρό. Για όσο και αν κρύβεται ο κύριος Κυρανάκης και η κυβέρνηση, η οποία είναι αρμόδια για αυτή την καταστροφή που έχει συμβεί στην περιοχή, εμείς σκοπεύουμε το επόμενο διάστημα να κλιμακώσουμε και να προβούμε και σε κινητοποιήσεις και σε απεργίες και να κατεβάσουμε τον κόσμο και από τα Καλάβρητα και από την Αιγιάλια. Για να θυμίσουμε στους αρμόδιους ότι στα Καλάβρητα αυτή τη στιγμή έχει συντελεστεί ένα έγκλημα. Αυτό που έχει γίνει με το τρένο.
0: Μάλιστα. Και καταλαβαίνω σε τι δεινή κατάσταση βρίσκονται οι συνάδελφοί σας του εμπορικού κόσμου, των καταστημάτων εστίασης και όχι μόνο, όταν έχουμε αυτή την ποσοστιαία μεγάλη πτώση της επισκεψιμότητας.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι θα μάθατε.
0: Δεν σας ακούω, θέλετε να επαναλάβετε?
1: Λέω ταυτόχρονα, λέω θα μάθετε που είχε πάλι η ΟΣΕ.
0: Αν
1: θέλετε, με ακούτε καλά.
0: Ναι, ξαναπείτε μου πάλι και ολοκληρώστε για να καταλάβω. Κάτι είπατε για τον ΟΣΕ.
1: Ναι, ναι, έχουν διακόψει και τα λεωφορεία. Διακόψανε και τα λεωφορεία. Και αυτή τη στιγμή η Τρενοσέ, η Hellenic Train μάλλον, έκοψε και άλλα δρομολόγια.
0: Δηλαδή η αντικατάσταση του οδοντοτού των δρομολογίων με τα λεωφορεία δεν ισχύει πλέον? Δεν τον ακούμε τον κύριο Κακαβά, είναι και στον δρόμο άνθρωπος, οπότε είναι δύσκολο να έχουμε την... επειδή είναι στον δρόμο και μετακινείται και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα εκεί, θα κλείσουμε προς το παρόν τη γραμμή. Θα συμπληρώσω εγώ αυτό που είπε ο κύριος Κακαβάς πριν από ένα λεπτό, σχετικά με τα δρομολόγια των λεωφορείων της Hellenic Train που αντικαθιστούν, χάσαμε τη γραμμή του, που αντικαθιστούν σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, και που υπάρχει κενό, όπως για άλλη Πάτρα, ξέρετε, τα έχετε δει φαντάζομαι, τα λεωφορεία της Hellenic Train που αντικαθιστούν τα δρομολόγια που δεν τηρούνται, που δεν πραγματοποιούνται. Από ό,τι κατάλαβα από ό,τι μας είπε ο κ. Κακαβάς, έχουμε μείωση, αν όχι κατάργηση πολλών δρομολογίων των λεωφορείων της Hellenic Train. Άρα λοιπόν δεν φτάνει που κόψαμε το τρένο. Τώρα πετσοκόβουμε, θα το πω, ή κόβουμε, θα το δούμε και αυτό, τα δρομολόγια των λεωφορείων που αντικαθιστούν τη μετακίνηση αυτή. Και εγώ θα ξαναπώ πάλι ότι ο οδοντοτός, πέρα από το ιστορικό του, την ιστορική του αναφορά, έτσι, γιατί έχει την ιστορική του αναφορά και τα έχουμε ξαναπεί, είναι και ένα μέσο καθημερινής μετακίνησης. Νομίζω ότι πάρα πολλοί πολίτες από τις περιοχές αυτές χρησιμοποιούσαν τον οδοντοτό στις μετακινήσεις τους για διαφόρους λόγους. Δεν θα σας πω για τις επισκέψεις που προγράμματιζαν σχολεία ανά την Ελλάδα για να βρεθούν στην περιοχή χρησιμοποιώντας τον οδοντοτό. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα και όπως καταλάβατε εδώ υπάρχει ένα ακόμη μεγαλύτερο θέμα με την βιωσιμότητα, θα πω, των εμπορικών καταστημάτων, των καταστημάτων εστίασης των Καλαβρίτων. Ήταν μια περιοχή που πέρα από το αγροτικό της κτηνοτροφικό κομμάτι, στο μέγεθος που υπήρχε και κάλυπτε, αυτό το οποίο διατηρούσε και την έγκλη της, αν θέλετε, και την αναφορά της και την ανάπτυξή της, ήταν το τουριστικό κομμάτι, το οποίο συσχετιζόταν άμεσα με τον οδοντοτό, εκτός από τα υπόλοιπα. Τα ξέρουμε και τα υπόλοιπα. Αλλά νομίζω ότι ο οδοντός ήταν το βασικό. Φανταστείτε λοιπόν, εάν τώρα αυτή τη στιγμή μετά από 1-2 μήνες που έχουμε το κλείσιμο του οδοντοτού, οι επιπτώσεις και η μείωση έχει φτάσει και ξεπεράσει το 50-60%, τι έχει να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και δεν υπάρχει και τέλος. Να πεις ότι ξεκινώ τώρα, εδώ φτιάχνεις ένα σπίτι και λες, βάζεις ένα χρονοδιάγραμμα και λες, ρίχνω θεμέλια τώρα και σε 1-2 χρόνια το πολύ θα έχω μπει μέσα. Βάζεις ένα όριο. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Δεν το ξέρουμε ακόμη. Άγνωστο. Θα επανέλθω. Είναι κάτι που το κάνουμε έτσι κι αλλιώς σε αυτή εδώ την εκπομπή, στο θέμα των καλαβρίτων και του οδοντοτού και γενικότερα της προώθησης όλων αυτών που καθιστούν την Δυτική Ελλάδα, την Αχαΐα, την Αιγιάλια, τα Καλάβρητα και όποια άλλη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας ως βασικό σημείο αναφοράς στον χάρτη επισκεψιμότητας. Εμείς εδώ θα τα λέμε. Επιστρέφω.

Για να δούμε όμως και κάποια θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Τα πιο πολλά από αυτά βέβαια έρχονται από το αστυνομικό δελτίο, το έχετε καταλάβει πλέον. Βλέπω ότι σήμερα το πρωί είχαμε και πάλι ένα πρόβλημα εκεί στις μπάρες του τρένου. Του τρένου, του γνωστού της Πάτρας, εκεί στην Κανελοπούλου, ξέρετε, στο κατέβασμα. Εκεί κόλλησαν πάλι για αρκετή ώρα. Υπήρχε ένα συνωστισμός εκεί, λεωφορεία, αυτοκίνητα κλπ. Η αστυνομία ρύθμισε την κυκλοφορία και το αρμόδιο συνεργείο, το υπεύθυνο που κατέστησε τη βλάβη, κόλλησαν. Δεν ανέβαιναν, αυτό ήταν με απλά λόγια σας το λέω, οι μπάρες εκεί του τρένου για να μπορέσουν να περάσουν τα αυτοκίνητα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι. Θέμα συντήρησης προφανώς μπορεί να είναι και αυτό. Είχαμε ένα περιστατικό χθες στο Αγρίνιο, στο κέντρο του Αγρινίου, όπου μία ομάδα νεαρών, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πλησίασε δύο νεαρούς, τους ρώτησαν τι ομάδα είναι, αλλά φαίνεται ότι αυτό που απάντησαν δεν τους άρεσε, η απάντηση που πήραν μάλλον για την ομάδα, και επιτέθηκαν στους δύο αυτούς νεαρούς, τους χτύπησαν. Έφτασε στο σημείο δύναμη της αστυνομίας, υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση, ειδοποιήθηκα μάλλον από περίοικους. Έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον ένα νεαρό ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένο, ο δεύτερος δεν χρειάστηκε πρώτες βοήθειες. Τρεις συλλήψεις έχει κάνει μέχρι στιγμής η αστυνομία μετά την ταυτοποίηση των ατόμων και προφανώς η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά την αθλητική βία με αφορμή οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Μάλιστα. Αυτό όσον αφορά το περιστατικό, αυτό έγινε στο Αγρίνιο, να σας πω. Διαβάζω επίσης, σήμερα ήρθε στην δημοσιότητα, ένα θέμα που αφορά, λέει, ένα οικοτροφείο στη Δυτική Ελλάδα. Δεν, και να ξέραμε, δεν θα μπορούσαμε να το πούμε, αλλά δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του οικοτροφείου σε αυτή την περίπτωση. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε εδώ και μαθαίνουμε κι εμείς είναι ότι υπήρξε ένας έλεγχος που έγινε σε ένα οικοτροφείο που ανήκει στα όρια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δεν αναφέρεται πού ακριβώς. Την έρευνα έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πρόκειται ουσιαστικά για μια ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με διάφορες διαταραχές, ψυχοσύνδρομο, Αλτσχάιμερ κλπ. Έγινε λοιπόν καταγγελία από πρώην εργαζόμενο στο Υπουργείο, έφτασε στην Αρχή Διαφάνειας και στο κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών, έκαναν τον έλεγχο στο οικοτροφείο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να διαπιστώσουν αν όλα βαίνουν καλώς. Αυτό το οποίο βρήκαν ήταν πολλές παράνομες αναφορές. Τι διαπιστώθηκε? Οικονομική εκμετάλλευση των ενίκων. Τι έκαναν στη δομή? Έπαιρναν, υπεξερούσαν ουσιαστικά τις συντάξεις ακόμη και θανόντων. Και βέβαια τώρα, όπως καταλαβαίνετε, προφανώς υπάρχουν και ερωτηματικά για το πώς έχασαν τη ζωή τους αυτοί οι ασθενείς. Εάν το προσωπικό που ήταν εκεί είχε την απαιτούμενη εμπειρία. Λήφθησαν λοιπόν τα στοιχεία, υπήρχαν και καταθέσεις. Υπήρχε και ένα θέμα για την άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας, ο οποίος ασθενής φιλοξενούμενος, να το πω, εν πάση περιπτώσει, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν καθυλωμένος. Προέκυψαν και άλλες περιπτώσεις περιορισμού, δηλαδή με λίγα λόγια τους περιόριζαν. Όταν λέω ήταν καθυλωμένος, ήταν περιορισμένος. Ο επιστημονικά υπεύθυνος του οικοτροφείου δεν ήταν εκεί. Μένει σε νησί. Έτσι λέει το πόρισμα. Μένει σε νησί και εκπληρώνει αυτό που πρέπει να κάνει. Κάνει τη δουλειά του δηλαδή από το τηλέφωνο. Δίνει ιατρικές οδηγίες από το τηλέφωνο και πηγαίνει αργότερα και υπογράφει το συγκεκριμένο βιβλίο λογοδοσίας που υπάρχει στο συγκεκριμένο οικοτροφείο. Τι έκανε επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία σας λέω? Είχε δαπάνες, χάλαγε δηλαδή χρήματα των ενίκων από τις συντάξεις και τα επιδόματα που υπάρχει στο συγκεκριμένο οικοτροφείο. Τι έκανε επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία σας λέω? Είχε δαπάνες, χάλαγε δηλαδή χρήματα των ενίκων από τις συντάξεις και τα επιδόματα. Έτσι.

0: Και μάλιστα, δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω, η πρακτική που εφήρμοζε το συγκεκριμένο οικοτροφείο ήταν η εκπεριτροπής χρέωση ποσών ανά ένοικο. Και βέβαια στην συγκεκριμένη περίπτωση οι περισσότεροι ένοικοι αυτού του οικοτροφείου είχαν και θέματα γνωστικής ανεπάρκειας, άνοια, Αλτσχάιμερ και τέτοια πράγματα. Τι να σας πω, έχει τόσα πολλά μέσα. 15 μέρες μετά το θάνατο ενός ενίκου του οικοτροφείου, παρέλαβαν κανονικά οι άνθρωποι εκεί του οικοτροφείου τη σύνταξή του. Μάλιστα, δεν θα σας πω περισσότερα, είναι κάτι που είναι καινούριο. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών πάντως εκκίνησε την διαδικασία υποβολής σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης μιας ενίκου του οικοτροφείου και διαπιστώθηκε επίσης ότι οι εργαζόμενοι εκεί από μόνοι τους είχαν μεταφέρει οικοσκευές που ανήκαν στην ηλικιωμένη αυτή ένικο που δεν είχε δικούς τους ανθρώπους στο χώρο του οικοτροφείου. Πώς να το εξηγήσω, δηλαδή είχαν πάρει τα πράγματα οικοσκευές. Μπορεί να ήταν ψυγείο, μπορεί να ήταν κουζίνα, μπορεί να ήταν πλυντήριο, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Πάντως ήταν οικοσκευές από το σπίτι της υπερήλικης γυναίκας, η οποία δεν είχε οικογενειακό περιβάλλον, στενούς συγγενείς. Τα πήραν λοιπόν από το σπίτι της, την είχαν εκεί στο οικοτροφείο και μαζί με αυτή πήραν και τα πράγματά της. Πήραν και τις οικοσκευές της. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ας μην το κάνω τώρα, γιατί θα πω πράγματα που δεν είναι ορθά και σωστά να ακούγονται. Θα πάω σε ένα άλλο θέμα. Να έχουμε και κάτι καλό, τουλάχιστον ως προς την προετοιμασία του και την προεργασία του, για να έχει ένα αποτέλεσμα που θα αποδίδεται στους πολίτες. Στην προκειμένη περίπτωση, θα καλημερίσω μαζί σας τον αρμόδιο αντιδήμαρχο έργων του Δήμου Πατρέων, τον κύριο Παναγιώτη Μελά. Καλή σας ημέρα, αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλημέρα, εδώ με αυτά που διαβάζουμε και ακούμε. Δεν είμαστε στην καλύτερη. Ελπίζω εσείς να κάνετε κάτι γι' αυτό, να το βελτιώσετε. Μαθαίνουμε από τα δελτία και τις ανακοινώσεις του Δήμου ότι προχωρούν οι εργασίες για να έχουμε τις παραλίες ανοιχτές για τους πολίτες. Δηλαδή να αποδίδεται στους δημότες αυτό το καλό που έχει η περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Να πούμε, κυρία Παπαδούλα, ότι χθες στη Δημοτική Επιτροπή πήραμε μία απόφαση. Είχαμε καταθέσει μία πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου σε 4 πολυσύχνωτες παραλίες να τοποθετηθεί όλος ο εξοπλισμός ώστε να έχουν πρόσβαση στα αμαία στην παραλία. Mm-hmm. Το οποίο είχαμε κάνει την πρόταση αυτή το 2024. Μας ήρθε η έγκριση τέλος πάντων από το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιανουάριο του 2026. Και η καταληκτική ημερομηνία προκειμένου να υλοποιήσουμε το έργο αυτό ήταν η 30 Απριλίου του 2026. Και πραγματικά οι υπηρεσίες με μια ταχύτητα γρήγορη καταφέραμε και αυτή τη στιγμή έχουμε ανάδοχο προκειμένου να εγκαταστήσουμε όλα αυτά τα μέσα τα οποία απαιτούνται για την πρόσβαση στη θάλασσα. Είναι η ανάπτυξη ξύλινων διαδρόμων. Να μπορούν να κινούνται στην άμμο.
0: Ναι, να μετακινούνται. Δεν μπορούν πάνω στην άμμο να μετακινηθούν οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, βέβαια.
1: Θα έχει χημικές τουαλέτες για αμαία, θα έχει ομπρέλες, θα έχει κάδους απορριμμάτων και κάποιο χώρο εκεί για να μπορούν να. Αποδυτήρια τέλος πάντων. Είναι ένα έργο το οποίο αφορά τις παραλίες της Πλάζ.
0: Ναι.
1: Το Ακταίο, τα Βραχνέικα και την. Στη Ροδινή, στον κόλπο εκεί της.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για περιοχές και παραλίες πολυσύχναστες, αγαπημένες παραλίες και τόπους όπου σπέβδουν πολυκολυμβητές και παραθεριστές. Τώρα για έναν λόγο παραπάνω θα είναι προσβάσιμες για όλους.
1: Βέβαια, θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση για να το γνωρίζουμε. Ήδη έχουμε μια επικοινωνία με τους φορείς αυτούς. Για να μπορούν να τα κάνουμε.
0: Θα προλάβετε.
1: Προλάβαμε τον Ιάριο μέχρι σήμερα. Κάναμε όλη τη διαδικασία. Γι' αυτό τρέχουμε και τις επόμενες μέρες θα αρχίσουν οι εργασίες προκειμένου να κατασταθούν στις τέσσερις αυτές παραλίες. Να τις έχουμε και την καλοκαιρινή περίοδο τώρα που αρχίζει. Ήδη ο καιρός θα είναι καλύτερος. Άρα και να μπορούν και αυτοί οι συμπολίτες μας να έχουν την πρόσβαση στις παραλίες. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό έργο, δίνει μια ανακούφιση σε αυτά τα άτομα. Για να έχουμε την πρόσβαση που πρέπει να έχουμε όπως όλοι μας στην παραλία.
0: Έτσι, να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, ώστε με αξιοπρέπεια και αυτοί οι άνθρωποι να

0: πλέον στις παραλίες, να φτάνουν μέσα από τους διαδρόμους τους ξύλινους και τα αμαξίδια να φτάνουν στο νερό, να έχουν τη δυνατότητα με τις τουαλέτες που μου είπατε, τις χημικές, τα αποδυτήρια, τους κάδους απορριμμάτων, όλα αυτά που αποτυπώνονται σε μια σύγχρονη ελληνική παραλία που είναι ανοιχτή για τους πολίτες. Γιατί μαζί με τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, σίγουρα θα έχει πολύ περισσότερη προσέλκυση και στους υπολείπους λουόμενους, έτσι. Γιατί όταν υπάρχει μια αναπτυγμένη παραλία και για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, τα άτομα αυτά, είναι ελκυστική και για τους υπολείπους. Μάλιστα, και είναι και οι πιο πολυσύχναστες, κύριε Μελά, από ό,τι είδα παραλίες.
1: Ναι, και να πούμε το εξής, ότι δεν είναι μονάχα τα άτομα να είναι και οι οικογένειες που πρέπει να πάνε στην παραλία.
0: Άρα τα παιδιά.
1: Δεν είναι παραλίες ειδικές μόνο για αμαία, είναι και
0: αυτό το πρόσωπο. Ακριβώς γι' αυτό το είπα. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί είναι παραλίες για όλους. Αλλά δίνουν
1: είναι
0: και τη δυνατότητα.
1: Για όλους, ναι. Να δίνουμε και τη δυνατότητα σε αυτά τα άτομα που έχουν αυτά τα ειδικά προβλήματα να μπορούν να έχουν την πρόσβαση στην παραλία και να μην ξεχνάμε και μια έκκληση δικιά μου προσωπική.
0: Ναι.
1: Επειδή υπάρχουν και κάποιες θέσεις πάρκινγκ και εκεί, να μην τις καταλαμβάνουμε εμείς.
0: Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι, έχουν σήμανση. Θα πρέπει να τηρείται αυτό.
1: Θα πρέπει να τηρείται και αυτό για να μπορούν και αυτοί να έχουν την πρόσβαση με το αυτοκίνητό τους να είναι κοντά για να μπορούν να.
0: Ναι, σωστά.
1: Να λειτουργούν και... γιατί καμιά φορά και εμείς το παραβλέπουμε.
0: Ναι,
1: αυτό
0: όποιος το παραβλέπει και δεν το συμμορφώνεται, ναι. Να ξέρω ότι υπάρχουν πολύ αυστηρά και μεγάλα πρόστιμα. Πρέπει να πω κι εγώ.
1: Να μην φτάνουμε στα πρόστιμα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να.
0: Ως αποτροπή,
1: έτσι να.
0: Θεωρώ επίσης σημαντικό και οφείλω να το πω, κύριε Μελά, κύριε Αντιδημαρχή, ότι όταν δημιουργούνται αυτές οι δυνατότητες για τις προσβάσεις στις παραλίες μιας περιοχής, υπάρχουν πλατφόρμες στα δίκτυα και στα κοινωνικά δίκτυα και όχι μόνο, οι οποίες αποτυπώνουν αυτές τις παραλίες και αυτό διαχέεται παντού, ξέρετε, και μπαίνει και σε ένα κομμάτι επισκεψιμότητας από άλλες περιοχές. Αυτές οι πλατφόρμες, δηλαδή, μπαίνει κάποιος σε μια πλατφόρμα και εκεί φαίνεται που υπάρχουν παραλίες προσβάσιμες για αμαία, για ηλικιωμένους κλπ. Όταν λοιπόν αποτυπώνονται αυτές οι παραλίες εκεί, επικοινωνείται αυτό το θέμα και αλλού. Οπότε προσελκύει περισσότερο κόσμο. Αυτό είναι σημαντικό. Μάλιστα. Να είναι καλά όλα και να πάνε όλα καλά και αυτό το καλοκαίρι για όλους. Σας ευχαριστώ, κύριε Μελά.
1: Μια μάχη, όσο πιο γρήγορα να μπορέσουμε να τα καταστήσουμε και νομίζω ότι προχωράνε και οι υπηρεσίες. Και πραγματικά συγχαρητήρια στο έργο που κάνανε, γιατί ήταν ασφυκτικά τα περιθώρια και καταφέραμε και υλοποιήσαμε αυτό το έργο που ήταν σημαντικό για την πολιτική.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Μελά. Ήταν ο Αντιδήμαρχος έργων του Δήμου Πατρών, ο κ. Παναγιώτης Μελάς. Τον ευχαριστούμε πολύ. Παραλίες Πλάζ, Ακταίο, Βραχνέικα και Ροδινή, ανοιχτές και προσβάσιμες θα είναι για όλους. Και όταν λέμε για όλους, το εννοούμε και ουσιαστικά και πρακτικά. Αυτό έχει σημασία.

Λοιπόν, και πριν να ολοκληρώσουμε και σήμερα την αναφορά μας στην ιστογραφία της ημέρας, θα πάμε και στην ηλεκτρονική μας σελίδα να κάνουμε και μια ανάγνωση σύντομη, γρήγορη, στα σημαντικότερα εξ αυτής, που σημαίνει earthnews.gr. Και πάω λοιπόν στο πρωτοσέλιδο και εκεί. Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου, ΟΗΕΝΕ ναυτική, είναι ένα από τα θέματα που φιλοξενεί το Earth News σήμερα. Ηράκλειο, σύλληψη και τη συζύγου του 54χρονου δράστη για την ενέδρα θανάτου στον 29χρονο. Είναι το θέμα που είπαμε λίγο πριν, όπου ένας 54χρονος σκότωσε ένα 20χρονο στο Ηράκλειο, θεωρώντας τον ως υπαίτιο για το θάνατο του δικού του παιδιού ένα χρόνο πριν σε τροχαίο στην περιοχή. Ντόναλντ Τραμπ, διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερία εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν, το μάθαμε και αυτό. Το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην πρώτη σελίδα από το earthnews.gr επίσης διαβάζω. Ένορκη διοικητική εξέταση για την παράσταση 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, συνελήφθη ο οδηγός. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θέμα και αυτό σημαντικό. Μάσκες, ταινίες και βόλτες στο κατάστρωμα. Πώς σκελούν οι ώρες στο κουρασγερόπλιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Αντίστροφη μέτρηση για την υποχρέωση καθαρισμού οικοπαίδων για την πρόληψη των πυρκαγιών. Να μπω λίγο στο θέμα και να σας το θυμίσω. Έχει ξεκινήσει η προθεσμία την 1η Απριλίου. 15 Ιουνίου ολοκληρώνεται. Οι υπόχρεοι λοιπόν έως και την 15η Ιουνίου οφείλουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, αλλά και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπάρχει στο αντίστοιχο Υπουργείο. Μπορείτε να το βρείτε, είναι πολύ εύκολο. Το διοικητικό πρόστιμο, εάν δεν έχετε προχωρήσει τον καθαρισμό, ανεβαίνει, είναι στο 1 ευρώ τετραγωνικό και το ελάχιστο πρόστιμο είναι 200 ευρώ. Το ανώτατο είναι 2.000. Και βέβαια θα πληρώνετε και το κόστος του αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το Δήμο της περιοχής σας. Λοιπόν, τι άλλο βλέπουμε στην πρώτη σελίδα από το earthnews.gr, για να δούμε αν υπάρχει κάτι πιο άλλο ιδιαίτερο. Έλλειος θα πάμε στην περιφέρεια. Στη Θεσσαλονίκη, ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε ανήλικους μετά από ποδοσφαιρικό αριστεχνικό αγώνα. Είχαμε και το οπαδικό θέμα, την οπαδική επίθεση στο Αγρίνιο που σας έλεγα λίγο πιο πριν. Να πάω λοιπόν τώρα και στα περιφερειακά μας. Βεβαίως θα ξεκινήσω από την Πάτρα. Έλεγχο σε οικοτροφείο, το θέμα που λέγαμε λίγο πριν. Για άτομα με ψυχοσύνδρομα κατόπιν καταγγελίας, καταγραφή σοβαρών προβλημάτων. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Σε υψηλά επίπεδα η στάθμη της λίμνης Μόρνου, βυθισμένο το χωριό Κάλιο. Ναι, ανέβηκε η στάθμη, αλλά θέλουμε κάτι περισσότερο για τα επόμενα. Στο earthnews.gr και στη σελίδα του Πάτρα, στόχος αγνώστων το κταίο Αγρινίου, ξύλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια. Έγινε χθες και αυτό, το είδαμε και το αναφέραμε και στο ξεκίνημα σήμερα. Για να πάω πολύ πολύ σύντομα να δω τι γίνεται και στον πύργο. Πύργος λοιπόν δεν είχε παραδοθεί, αν και είχε ποινή κάθριξη 7 ετών για βιασμό. Κυκλοφορούσε ελεύθερος στον πύργο, είχε καταδικαστεί, χωρίς να έχει παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών και συνελήφθη. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε, εντόπισαν ότι υπήρχαν σε βάρος του δύο καταδικαστικές αποφάσεις. Σωρός άνδρας σε προχωρημένη σύψη βρέθηκε στην περιοχή Βουπρασία της Ηλίας, πιθανότατα ανήκει σε μετανάστη εργατική γη, συντοπίστηκε χθες το μεσημέρι. Και επίσης, ένα θέμα από την Ηλία που είναι σημαντικό. Έχουμε μία διάρρηξη στα εκδοτήρια εταιρείας ναυσιπλοείας στην Κιλίνη, στο λιμάνι. Άγνωστοι δράστες τα ξημερώματα χθες διέριξαν τα εκδοτήρια και πήραν άγνωστο μέχρι στιγμής ποσό. Μπήκαν από την πίσω πλευρά, έκλεισαν τις κάμερες, πήραν τα χρήματα που υπήρχαν στο ATM και στα γκισέ των εισιτηρίων. Έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται από το λιμενικό σταθμό της περιοχής. Αυτά και από τον πύργο και κλείνω το earthnews.gr. Θα σας αποχαιρετήσω και κάπου εδώ σιγά σιγά για να πάμε με μουσικό θέμα στο κλείσιμο της εκπομπής. Σας θυμίζω ότι είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Τα λέμε καθημερινά λίγο μετά τις 9 το πρωί εδώ στην Ερτ Πάτρας και μαζί μου στην υποστήριξη η Βάσο Κρεμμύδη, η Κωνσταντίνα Μάτζα και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Πρώτα Θεός και Παναγιά, να είμαστε όλοι μας καλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστη σημασίας για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου. Ιορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος. Διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιού του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο.
2: Σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
3: Η στιγμή που περιμένουμε.

είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις από τους Ιρανούς το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας, να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς, θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσή πλοία των πλοίων, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Δεν μπορεί και πολύ σωστά η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιουδήποτε τέλους διοδίων από πλευράς Ιράν στα στενά του Ορμούς, καθώς είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου, κατέληξε. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί, σε συνάντηση που είχε με τον Κίνεζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντική επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 έως σήμερα. Γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ στενή εταιρική σχέση που έχουμε μεταξύ μας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή και ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Συνεδριάζεται Χαριλάου Τρικούπη, το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο τραπέζι της συζήτησης πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς μία νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος μας. Έχουμε διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, θυμίζω, έχει ανατεθεί σε ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη ιστορική εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίδη, με συγχωρείτε. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Σοβαρότατες παρανομίες που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων ασθενών σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και κακομεταχείρισης ασθενούς, διαπίστωσε το κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων σε οικοτροφείο της Ηλίας. Πλωτό ασθενοφόρο προσεγγίζει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondus ώστε να απομακρύνει τους τρεις επιβάτες που έχουν προσβληθεί από τον χάντο ιό. Θα μεταφερθούν αεροπορικό στην Ολλανδία, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες αναμένεται να καταπλέψουν στις Κανάριες νήσους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Art Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Στο μικρόφωνο είναι η Νίκη Παπαδούλα. Ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά επικρατούν σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει τους 23 βαθμούς, η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία ξεπερνά το 95%. Συνελήφθησαν στο Αγρίνιο τρεις άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία με αφορμή οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι τρεις κατηγορουμένοι, με ακόμη δύο συνεργούς τους που αναζητούνται, προσέγγισαν δύο άτομα και με αφορμή την οπαδική τους προτίμηση τους επιτέθηκαν. Από την επίθεση τραυματίστηκαν και ο ένας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρίνιο, όπου και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. Την υπόθεση εμπρισμού σε υποδιαμόρφωση κατάστημα ιδιοκτησίας στη Γαστούνη είχε αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίασης Ήλιδας και ήδη προέκθησαν 8 άτομα. Ο ένας από τους ιδιοκτήτες, μάλιστα, είχε πριν από λίγο καιρό δεχθεί επίθεση από ομάδα Ρωμά. Άγνωστοι διέριξαν τα γραφεία έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στο λιμάνι της Κυλλίνης, απέσπασαν χρηματικό ποσό και φεύγοντας πήραν μαζί τους και το καταγραφικό των καμερών. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πρωτοδικείου Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα, συμμετέχει στην συνέχιση των δύο ώρων διακοπών εργασιών στα δικαστήρια όλης της χώρας, αρχής γενομένης από σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και την Παρασκευή 8 του μήνα, με αφορμή τα διαδοχικά περιστατικά βίας σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας. Στην περιοχή του Πανετολίου στο Αγρίνιο επιβλήθηκε το πρώτο πρόστιμο που εντοπίστηκε από τον drone της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ειδικότερα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.562 ευρώ σε άνδρα ο οποίος προχώρησε σε καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Ξεκινά σήμερα ο νυχτερινός ολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στην ευρεία παράκαμψη Πατρών για εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αναβάθμισης των αυτοματισμών των σειράγκων από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγλυκάδας. Θα ξεκινήσει ο αποκλεισμός από τις 9 το βράδυ σήμερα Τετάρτη 6 του μήνα και θα διαρκέσει ως την επόμενη το πρωί στις 6, δηλαδή της Πέμπτης. Από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Πατρών ανακοινώνεται ότι σήμερα Τετάρτη ως τις 2 το μεσημέρι, λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης του αγωγού ίδρυυσης από την εταιρεία κατασκευής στην Εθνική Πατρών Πύργου, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή των Καμινίων. Καιρός. Στα βόρεια αναμένονται νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, ενώ στα νότια θα έχουμε αραιές νεφώσεις, παροδικά επίσης πιο πυκνές, κυρίως το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμη είναι μεταβλητή 3 με 4 από φως, στα νότια είναι δυτική, βόρειο, δυτική μέχρι 4. Η θερμοκρασία φτάνει σήμερα από 10 έως 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στα κρεβένα, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη, το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο, λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Βρύκαλα, Λάρισα, όλο και καρδίτσα, Καλαμπάκα να κατέβουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Να παίζει μουσική σε όλη την. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ στην Κρήτη από το αγριοφωνικό στο Ηράκλειο. 54χρονος εκτέλεσε εν ψυχρό έναν 29χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, έπεσε σε βράχια, σόι και η ενέα ναυτική. Συνεχίσει είναι οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωρά η ΔΕΙΑ Ζακύνθου απειλώντας για διακοπή συνδέσεων. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το έγκλημα εκδίκησης, το οποίο σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας λοιπόν έστησε φωνική ενέδρα σε 29χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε αρχικά την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν όμως και στη σύλληψη και τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 29χρονο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Δεν γνωρίζουμε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα τελικά?
1: Όσο μπορεί να είναι. Όχι ακόμα, Βίκη. Είναι ένα περιστατικό που έχει παγώσει όλη την κοινωνία της Κρήτης και τη χώρα βέβαια. Είναι αυτό της αυτοδικίας στην οποία προχώρησε ένας 54χρονος άνδρας από το Ηράκλειο. Εναντίον αυτού που θεωρούσε, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ως υπαίτιο του θανάτου του γιού του τον Οκτώβριο του 23, όταν στα 17 του χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο 21 ετών Νικήτας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο 54χρονος είχε αποκτήσει αιμονή με το φίλο του γιού του και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το δικό του παιδί είχε πεθάνει ενώ εκείνος ζούσε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και αρκετές απειλές αλλά και επιθέσεις εναντίον του, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να τον πλησιάζει, αλλά και η παραβίαση αυτών των μέτρων από τον 54χρονο. Χθες το απόγευμα λοιπόν διασταυρώθηκε με τον άτυχο νεαρό στην Αμουδάρα, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος αναγνώρισε το αυτοκίνητό του που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και ακαριαία αποφάσισε να το εμβολήσει και να τον σκοτώσει εν ψυχρό. Ο νεαρός κατάλαβε τις προθέσεις του, τον αναγνώρισε και βγήκε από το αυτοκίνητο τρέχοντας προς ένα κοντινό μικρό ξενοδοχείο. Όμως ο 54χρονος τον πρόλαβε, αδειάζοντας το εξάσφαιρο περίστροφό του, με τις 4 σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην πλάτη και στα πλευρά. Στη συνέχεια και αφού είχε αφήσει αιμόφυρτο το θύμα στο έδαφος, επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν η σύζυγός του και την επέστρεψε στο σπίτι και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ανέφερε Βίκη, δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 23. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητο το απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου, είπε ο 54χρονος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συνέργειας σε πρώτη φάση και θα δούμε αν αυτό επεκταθεί και στην ηθική αυτουργία, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο εισαγγελέας να μεταβεί στα κρατητήρια της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου δεν επικρατεί κάποια ένταση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, ζούσαν με το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης που δυστυχώς έγινε πραγματικότητα και αύριο θα γίνει και η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία του παιδιού, παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το οποίο αντιμετώπιζε και πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και ήταν, όπως μας λένε, συγγενής του, μαχητής από τότε που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και έχασε τόσο άδικα και άδοξα την ζωή του από την απόφαση ενός ανθρώπου να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του μοναχογιού του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Πολύ δυστυχώς, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Παρακλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην Art News.
2: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Συνεχίσει είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα είχε αρνητικές φυσικά συνέπειες στον τουρισμό. Νέα σύσκεψη μάλιστα αναμένεται σήμερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
3: Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει μία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, με ξενοδόχους δηλαδή, με την περιφέρεια, με ανθρώπους που θα πληγούν άμεσα αν φύγει η Ryanair βάσης δηλαδή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Χθες είχε με στελέχη της εταιρείας ο κύριος Αγγελούδης συνάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, δηλαδή δεν είναι λυμένη ακόμα η απόφαση. Αυτό μας είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες. Ανοιχτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δυσχερές το γεγονός εάν φύγει, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς θα μειωθεί κατά πολύ τουριστική κίνηση και έχουμε και το προσωπικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε εξέλιξη είναι όλες οι διαβουλεύσεις. Μάθαμε ότι σήμερα αναμένεται και συνάντηση της εταιρείας με το προσωπικό. Οπότε από εκεί σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από χίλιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής στη φετινή τουριστική περίοδο, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. Αναφερόμενος μάλιστα ο κύριος Τάσιος στην πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τόνισε ότι είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες. Ας τον ακούσουμε.
4: Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με επισκέπτες από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφιξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφιξη. Έτσι λοιπόν τη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, σαν τίτλο θα έβαζα εγώ είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες και η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες. Συγκεκριμένο σημείο η Fraport. Είναι πάνω από 1000 θέσεις και ενέτσι αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρσι ήταν περίπου ο ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και τις δυναμικές που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, δηλαδή ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήση προς κλήση εργαζομένων από το εξωτερικό, στις οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.
0: Επαναφορά τώρα στην κανονικότητα, σηματοδοτεί η έναρξη από χθες της δοκιμαστικής απελευθέρωσης διακίνησης των όριμων τυριών από τη Λέσβο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της τοπικής ΕΡΤ που είχαμε δώσει από την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την εξέλιξη της ζωονόσου του αφθόδους πυρετού στο νησί, μετά και τα στοιχεία για τον εντοπισμό 76 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 116 θετικές εκτροφές. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι 76 οι εστίες σε όλο το νησί που αντιστοιχούν σε 116 εκτροφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει, βλέπετε, ανησυχία στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εκτροφές συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει εστίες εκτροφές αυτές λαμβάνονται ως ένα κρούσμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα όριμα τυριά, το είχαμε προαναγγείλει, γινόταν όλο αυτό το διάστημα προεργασίες σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν για την εξαγωγή των όριμων τυριών της Λέσβου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο φορτίο με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Μυτιλίνης προς την Αθήνα. Σήμερα φεύγει το δεύτερο και τη Δευτέρα θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι τυροκόμοι. Είναι 5 τα μεγάλα τυροκομεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν, να εξάγουν όριμα τυριά από τη Λέσβο. Βέβαια, όπως είπε ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου, ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες. Έχουμε χάσει ήδη την αγορά, τις αγορές που είχαμε για το ποιοτικό μας τυρί. Πρέπει να ξανακτήσουμε αυτές τις αγορές πάλι από την αρχή και να ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παραμένει το πρόβλημα. Μάλιστα. Στο τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία που είναι και πολυπληθέστερα στη Λέσβο και όπου υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση των όριμων τυριών γιατί είναι ανοιχτή παστερίωση. Ωστόσο όμως διαθέτουν ΆΙΖΟ και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να προβλέψει και για εκείνα τα μέτρα έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερώσουν τα όριμα τυριά τους σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στην πρόβλεψη που υπάρχει στην Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για διακίνηση λευκού αγελαδινού τυριού με την ονομασία ΦΕΤΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Όπως επισήμανε, υπάρχει χρόνος για βελτίωση, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμη κυρωθεί. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φάντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 2026 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά τώρα φαίνεται, γιατί τότε όλοι οι γεωτεχνικοί λέγαμε πόσο λάθος είναι, που δώσαμε και στον Καναδά σε παλιές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν τη συμφωνία να χρησιμοποιούν τον όριο ΦΕΤΑ. Φανόταν υπερβολικό αυτό που λέγαμε, αλλά έτσι ξέρετε, η παρέμβαση του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ, του κυρίου Γκριρ, που είναι της κυβέρνησης Τραμπ, αυτό που είπε στις 27 Απριλίου, που πραγματικά συντάραξε την Ελλάδα και αποδείχθηκε τα ελεύθερα λάθη και η ελεύθερη στρατηγική που είχε η χώρα. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία, που περιμένουμε να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η ΦΕΤΑ ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, ΦΕΤΑ, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ και μάλιστα μπήκε και ο όρος που θα είναι η Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα μπορεί η εταιρεία η οποία αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη να παράγει τη ΦΕΤΑ. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ΦΕΤΑ δεν είναι ΦΕΤΑ. Δηλαδή, είναι αγελαδινή. Που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα, και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία, είτε από ό,τι μαθαίνω, εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν στην αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η ΦΕΤΑ και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Αν επιτρέπουμε η ΦΕΤΑ να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
0: Ναυάγιο τώρα εμπορικού πλοίου σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου. Σόι 9 ναυτική μετά την περισυλλογή τους από το λιμενικό και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την Αρτιστή Κυκλάδες. Λίνα.
7: Καλή μεσημέρα και κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 5 και 20 τα ξημερώματα που όταν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα για τη βύθιση πλοίου ανιστά της Άνδρου. Το πλοίο Κορσάς ΣΕ τουρκικής πλειοκτήτριας εταιρείας και σημαίας Βανουάτου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμάνι της Αλβανίας προς λιμάνι της Ουκρανίας μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο βόρεια της Άνδρου κοντά στην περιοχή της Πέζας. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα που ανήκουν στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 είναι υπήκοοι Τουρκίας και ο ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Για τη διάσωσή τους επιχείρησαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και παραπλέοντα πλοία. Τα 7 μέλη του πληρώματος, να πούμε ότι εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδες σημείο στα παράλια της Άνδρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 μέλη περισυνελέγησαν από τη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Άνδρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προληπτική επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση από διαρροή καυσίμων. Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος και 2 ακόμη που μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει επίσης η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος περιμετρικά του ναυαγιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ειδοποιητήρια για την επιστροφή χρημάτων από επιδοτήσεις που έλαβαν για το 2023 έχουν λάβει πολλοί αγρότες και στη Θεσσαλία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και εξατομικευμένη αξιολόγηση, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Για το θέμα έχει κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή είναι σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, όταν παίζει το συγκεκριμένο θέμα και αφορά, βέβαια, επιστροφή χρημάτων από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και ορισμένες χιλιάδες ευρώ. Είναι χρήματα που λείπουν αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα από τους αγρότες, και έρχονται, βέβαια, από τους ελέγχους που έγιναν με βάση τις επιδοτήσεις που έλαβαν και τις δηλώσεις καλλιέργειας που κατέθεσαν το 2023 οι αγρότες. Μετά από διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν τα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, όπως αναφέρουν βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν και στην ΕΡΤ Λάρισας, τα περισσότερα ζητήματα προέρχονται από τη διαδικασία του monitoring και όχι βεβαίως από τους επιτόπιους ελέγχους. Τα προβλήματα προέκυψαν, οι οποίοι δεν ήταν βεβαίως σε μεγάλη έκταση. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των ιδιοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αξιολόγηση. Δηλαδή, δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα που έχει εντοπιστεί, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε ή ποιο δικαίωμα βεβαίως επηρεάζεται. Και έτσι δεν δίνονται κατευθύνσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα βεβαίως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να καταθέσουν ενστάσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουν για ποιο, όπως είπαμε και πριν, για ποια περίπτωση πρέπει να καταθέσουν ένσταση, ποιο αγροτεμάχιο τους αφορά και ποια είναι η διαδικασία, τι πρόβλημα υπάρχει. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο, ο οποίος βεβαίως βιώνει και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής και, όπως είπες και εσύ βεβαίως,
9: κατατέθηκε στο, για το θέμα αυτό και ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει τέτοια ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που αναζητείται, τις βασικές αιτίες των επιστροφών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν απαρέχεται σαφής αιτιολόγηση για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες στα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει από την ΑΔΕ.
0: Δίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, ο παγετός της 3 και 4 Μαΐου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, πλήττοντας σοβαρά τον πρωτογενή τομέα αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είδαμε και το ρεπορτάζ από το Earth News. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καταγράφεται ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλερου Μαντινίας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες, όπως αμύγδαλα, χλάδια, κεράσια και ροδάκινα. Ο αντιδήμαρχος που βρέθηκε εκεί, του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αλλά και τον διευθυντή και προϊστάμενο του υποκαταστήματος, τον Γιώργο Ασιούρα από τον ΕΛΓΑ, δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να γίνει καταγραφή των ζημιών και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Η φετινή παραγωγή ουσιαστικά έχει χαθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και για την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα για τους αμπελώνες, και μιλάμε για το μοσχοφύλλερο Μαντινίας. Ο Δήμος Τρίπολης, που εμπλέκεται και σίγουρα θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς, καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε πλήρη λειτουργία τώρα έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης, και η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας έχει περισσότερα. Τασούλα.
11: Δίκη, η νέα γεώτρηση, η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑΔ Δράμας, διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπη υδροδότηση των πολιτών ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η κατάσταση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας, και η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επομίζονται οι δραμηνοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. Τώρα, υπήρξε και σχετική συνέντευξη τύπου για το έργο αυτό. Είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε από την τωρινή. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, είπε πως μπορούν πλέον να μιλάνε για περικοπές στη ΔΕΙΑΔ και για ελαφρύσεις. Να σας πω πως η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονο νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με συγκρατημένη τώρα αισιοδοξία ξεκινάει η φετινή αρδευτική περίοδος στην Ηλία, καθώς μετά από αρκετά χρόνια λειψιδρίας το φράγμα του ποινιού έφτασε στα όρια της υπερχείλησης. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
12: Η εικόνα φέτος είναι πρωτόγνωρη με τη θετική έννοια στην λίμνη του Καραμαλής, στο φράγμα του ποινιού, καθώς το φράγμα έφτασε στα 93 μέτρα που είναι το όριό του. Οπότε η φετινή καλλιεργητική περίοδος από άποψη επάρκειας νερού είναι θετική και οι καλλιεργητές στη Βόρεια Ηλία θα μπορέσουν να ποτίσουν με επάρκεια για τις καλλιέργειές τους. Να πούμε ότι αυτό το φράγμα κατασκευάστηκε το 1961 επί Πρωθυπουργίας Καραμαλή και γι' αυτό λέγεται τεχνητή λίμνη Καραμαλή, και είναι εμπνευσμένο από τον 5ο άφλο του Ηρακλή, τον καθαρισμό των Σταύρων του Αυγία. Η λίμνη είναι 20.000 στρέμματα και αποθηκεύει 500.000 κυβικά μέτρα νερό. Φέτος έχει γεμίσει και έπειτα από 3 χρόνια πολύ δύσκολα με έντονη λειψιδρία, φέτος η αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με αισιοδοξία, διότι ο ηλιακός κάμπος παράγει το 5% της γεωργικής παραγωγής της χώρας και σίγουρα είναι κρίσιμο για την διατροφική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωράει η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, απειλώντας φυσικά και με διακοπή συνδέσεων, όπως θα μας πει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
13: Καλό μεσημέρι, κάτι που στη Ζακύνθου είναι στην ημερήσια διάταξη και δεν μας προκαλεί εντύπωση, γιατί γίνεται της παρανομίας και των ανεξόφλητων οφειλών. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑ Ζακύνθου σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε στην επίδοση 10 επικουρσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση, στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η ΔΕΙΑ θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες διακοπής της σύνθεσης αποχέτευσης, πάβοντας τη δυνατότητα διάθεσης λιμάτων στα δίκτυά της. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές κοινοποιήσεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου και την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ως αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία, αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εποπτεία τήρησης των σχετικών όρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά, τονίζει η ΔΕΙΑ και αναφέρει ότι οι συνεπείς δημότες δεν είναι δυνατόν να επομίζονται διαρκώς το βάρος όσων για χρόνια δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας του νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον εξωπυραμιδικών διαταραχών, την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση του Αχιλλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Το ιατρίο θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
14: Βεβαίως, να πω ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη διοίκηση του Αχιλλοπούλιου, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας αφού του τόσο πραγματικά σημαντικού ιατρίου. Μπορεί να ξεκινά τη λειτουργία του από τις 13 Μαΐου, αλλά ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Ο γιατρός νευρολόγος, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει και θα έχει την ευθύνη του ιατρίου. Και στόχος, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου αυτής της δομής, είναι η εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Πάρκινσον και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς οι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως έχουν έναν ιδιώτη νευρολόγο τον οποίο συμβουλεύονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι δεν μπορούν έτσι να πηγαίνουν σε έναν ιδιώτη νευρολόγο και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το ιατρείο και από την ώρα που έχουμε και εξειδικευμένο γιατρό θα μπορεί να τους βοηθάει και περισσότερο και με τις απαραίτητες εξετάσεις και αλλαγές στην διατροφή τους ή στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν πέρα δηλαδή από τα φάρμακα αυτή την ασθένεια που πραγματικά μειώνεται συνεχώς ο αριθμός, μάλλον η ηλικία που ξεσπάει, γιατί συνήθως την είχαμε για τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι έτσι. Όλο και πιο νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν θέματα με το Πάρκινσον.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφορών ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
15: Καλό μεσημέρι. Αυτό δηλώνει ακριβώς ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο κ. Μουτασάκης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ανεσιολόγο δεν εφημερεύει για 20 μέρες και εθνολόγος για 25. Λαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν γιατροί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπαίνουμε και στερνή περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, διπλασιάζονται λόγω του τουρισμού και ωστόσο βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.
16: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα έγινε στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μεθοδικά, πείθοντάς την μάλιστα να πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Λένια.
17: Καλησπέρα και να πούμε πως περνάει σήμερα, πέρασε την πόρτα της Αγγελίας Σερών ο 56χρονος Ρουμάνος για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προανέφερες.
0: Άρα έχει συλληφθεί αυτός ο οποίος
17: πάρει. Ακριβώς. Συνελήφθη, το περιστατικό συνέβη πριν από 2 ημέρες. Μιλάμε για μία πάτη με σήμερα ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη των Σερών. Πρέπει να σου πω ότι ο δράστης τηλεφώνησε παριστάνοντας το γιατρό, λέγοντας πως ο γιος της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και πως θα έπρεπε να εγχειρηθεί και χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Και στη συνέχεια έκλεισαν το τηλέφωνο για να καλέσει επί τόπου ένας συνεργός του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, λέγοντας την ηλικιωμένη κυρία ότι λόγω του ότι έχουν ακουστεί πολλές απάτες στην περιοχή και για να μην πέσει και αυτή η θύμα απάτης, τη ζήτησαν προσποιούμενο τους αστυνομικούς να τις παραδώσουν ό,τι χρήματα είχε μαζί της στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ανυποψίαστη παρέδωσε και πέταξε από το μπαλκόνι 37.000 ευρώ σε μετρητά και 3.000 σε κοσμήματα, τα οποία και απέσπασαν οι δράστες και εξαφανίστηκαν. Όμως, χάρη στην άμεση αντίδραση και επέμβαση των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, οι οποίοι αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες είχαν, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τον 56χρονο Ρουμάνο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο συλληφτής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και σύμφωνα σε ένα μεγάλο κύκλωμα και σύμφωνα με τις αρχές ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε μία ακόμη υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα. Πρέπει να σου πω ότι οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί στόχος τους είναι να ταυτοποιήσουν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και να εντοπίσουν και τα χρήματα, τα οποία δεν βρέθηκαν επάνω στο Ρουμάνο την ώρα της σύλληψής του. Αναμένουμε λοιπόν το τι θα αποφανθεί ο εισαγγελέας και προφανώς και την παραπομπή του στον ανακριτή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Στα χέρια των αρχών τώρα βρίσκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Αγρίνιο, κατηγορούμενοι για ανέτια επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος 2 πολιτών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μιχάλη.
18: Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από άνδρες της ΟΠΚΕ λίγη ώρα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 28, 20 και 19 ετών. Έδρασαν από κοινού με ακόμα 2 άτομα, συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προσέγγισαν τα 2 θύματα στην περιοχή Ζωοδόχος Πηγή, στο κέντρο του Αγρίνιου, και τα ρώτησαν για τις οπαδικές προτιμήσεις τους. Προφανώς η απάντηση που πήραν δεν τους άρεσε και εξαπέλυσαν απρόκλητη επίθεση, αρχικά με χαστούκια και στη συνέχεια με κλωτσιές και γροθιές. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τα 2 άτομα, ηλικίας 19 και 22 ετών. Το ένα από τα 2 μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών έντολο ακαρνανίας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων 2 εμπλεκόμενων στην επίθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σε Σύρια έχει εξελιχθεί η επίλυση του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχή επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGB. Οι ηθήνοντες αποφάσισαν κατασκευή παράκαμψης σε παραπλήσιο σημείο, με αποτέλεσμα φυσικά να έχει δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του μήνα. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα παράταση λοιπόν αποκατάστασης της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας δόθηκε και συγκεκριμένα έως τις 29 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την κατασκευή παράκαμψης μήκους περίπου 400 μέτρων στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου της οδικής αρτηρίας, όπου έχει υπάρξει καθίζηση του εδάφους, της οποίας η αποκατάσταση τοποθετείται στα τέλη του έτους. Το Serial Viki ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου, όταν και σημειώθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος. 5 μέρες μετά, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσα από τα χωριά της Καριδιάς και της Πανδρόσου, του Δήμου Κομωτινής. Γεγονός όμως που προδήλως εγκυμονεί κινδύνους, αφού πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο με στροφές, γεφυράκια, κίνηση πεζών, αφού μιλάμε για κατοικημένους οικισμούς, δίχως επαρκή φωτισμό, χωρίς δηλαδή προδιαγραφές υψηλής κυκλοφορίας. Στις 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης, παραπλεύρως εισόδου. Και μάλιστα στις 2 Απριλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατσά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας, της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης του έργου έως το αργότερο της 4 Μαΐου. Όμως, στις 25 Απριλίου, οι εργασίες σταμάτησαν. Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται υπογείως ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αγωγός φυσικού αερίου.
0: Κάτι το οποίο, Γιάννη, υποθέτω ότι θα έπρεπε να το ήξεραν όταν κάνανε το σχεδιασμό.
19: Υποτίθεται από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η εταιρεία ζήτησε να της επιδοθεί μία μελέτη με βάση την οποία θα βεβαιωνόταν ότι ο αγωγός δεν θα δεχόταν κάποιο είδους καταπώνηση από την κυκλοφορία των οχημάτων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το έργο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει αυτή η μελέτη. Η εταιρεία έβαλε πάγο στο έργο.
0: Μάλιστα.
19: Και τώρα δόθηκε νέα παράταση, γιατί το επελέγει ένα άλλο σημείο παραπλήσιο, επειδή ωστόσο όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι βήκει, άπαντες και κυρίως οι επαγγελματίες εν ώψη της θερινής περίοδου, καθώς από το συγκεκριμένο δρόμο επισκέπτονται τη Θράκη εκατομμύρια Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνοι τουρίστες, εύχονται να μην υπάρξει άλλη εμπλοκή και καθυστέρηση. Είδομε.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματα του σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτινση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλική κυκλοφορία των οχημάτων. Για το θέμα, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον ζήτημα τίθεται παράλληλα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων γης για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας. Περικλή.
20: Βίκυ, η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες, και η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ. Και

0: να υπάρχουν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φωτεινοί σηματοδότες που επιτρέπουν μόνο την εκπεριτροπής διέλευση και κυκλοφορία από τα σημεία εναλλάξ για κάθε ρεύμα, προκαλώντας φυσικά κάθε μέρα από τις προηγούμενες που προηγήθηκαν αλλά και σήμερα την καθυστέρηση των οδηγών με ουρές χιλιόμετρων να έχουν σχηματιστεί στον βόρειο οδικό άξονα. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για τα όσα έχουν συμβεί στο περιθώριο των παρεμβάσεων έχει εκφράσει ο Αντιπεριφερειακής Χανίων με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα μετά τη σωρία παραπώνων και την ταλαιπωρία στο σημείο. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι τα έργα θα ξεκινήσουν και θα προηγηθούν η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, ενώ είπε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές ώρες ο κύριος Νίκος Καλογερής από την Περιφερειακή Χανίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στο δυτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος, που βέβαια την τουριστική περίοδο είναι ένα σημείο το οποίο έχει την πλειοψηφία των επισκεπτών, με πάρα πολλά αυτοκίνητα να επισκέπτονται πολυπληθείς και δημοφιλείς παραλίες στα δυτικά του νομού Χανίων και βέβαια τον όλο τουρισμό που έχει η όλη περιοχή. Παράλληλα, σήμερα έστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα ή Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, η κυρία Μαρία Λιονή, η οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς στην κυκλοφορία του κόμβου σπηλίου που οδηγεί τους ρεθυμιώτες προς το Ηράκλειο, καθώς και εκεί η όλη κίνηση διοχετεύεται μέσω του αστικού ιστού, μέσω της πόλης του Ρεθύμνου και φυσικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Τέλος, μόνο να σου πω ότι χθες είχαμε στα δικαστήρια των Χανίων κάποιους από τους εμπλεκόμενους στις απαλωτριώσεις, δηλαδή ιδιοκτήτες γης, όπου μπαίνουν μετά από τις αιτήσεις του Δημοσίου στη μέγενη των αναγκαστικών αναπαλωτριώσεων και οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι επηρεάζονται συνολικά 1.000 ιδιοκτήτες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και βέβαια η νέα χάραξη δημιουργεί προβλήματα και για τις αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρουν, είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την έκταση που παραχωρείται προς το ελληνικό δημόσιο για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο νέος ΒΟΑΚ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: με θετικές προοπτικές. Ξεκινάει φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται σημαντικά το πρόγραμμα πτήσεων τσάρτερ από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
1: Ναι, Δίκη, καλησπέρα. Οι πτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, και θα διαρκέσουν μέσα περίπου Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, με δρομολόγια 4 φορές τη εβδομάδα μάλιστα, συνδέοντας την πρωτεύουσα της Ηπείρου με πόλεις όπως η Κοπενχάγη, το Όσλο, το Στοκχόλμη, αλλά και το Γκέτεμπορκ. Η πρώτη πτήση της σεζόν μάλιστα αναμένεται από Κοπενχάγη το πρωί της 11ης Μαΐου. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσουν και άλλα δρομολόγια, άλλες αφήξεις από Όσλο και Γκέτεμπορκ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συνδέσεις με πόλεις όπως τη Σουηδία, Νορβηγία αλλά και Δανία μέσω διάφορων αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα πάντως, και έχει αξία αυτό να το αναφέρουμε, με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται ήδη αύξηση των πτήσεων τσάρτερ, ενώ θετικές είναι και εκτιμήσεις για την κίνηση της γενικής αεροπορίας. Παράλληλα, είναι αξιοσημείο ότι συνεχίζονται κανονικά τα καθημερινά δρομολόγια εσωτερικού από και προς την Αθήνα, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνδεσιμότητα της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Με τη συμμετοχή τώρα περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματιών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκινά σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η ολομέλεια του Inform EU. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Χορού στρέφεται αυτές τις ημέρες το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η ολομέλεια του Inform EU, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων από χώρες Ευρώπης, βρίσκονται στην πόλη για μια τριήμερη διοργάνωση με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη,

0: δείξει την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Στο επίκεντρο τώρα, Βίκη, των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η απορροφητικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ανάγκη οι πολιτικές συνοχής να μεταφράζονται σε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Να σου πω ότι παράλληλα την Παρασκευή η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό, όπου πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά περίπτερα και δράσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέκα ημέρες μετά το περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, όπως τονίζουν σε ανακοινώσεις τους η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία τους. Την ίδια ώρα, προβληματισμός καταγράφεται και στο γυμνάσιο Καρουσάδων, με τους γονείς να εκφράζουν τους φόβους για την ασφάλεια του κτηρίου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά, οι σχολικές υποδομές έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν από 10 μέρες, όταν βραχυκύκλωμα σε κουδούνι του σχολείου προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά με μαυρισμένες πλάκες στην πυζοδροφή καθώς και εκτεταμένες ζημίες από καπνό σε τείχους, διαδρόμους και αίθουσες. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εγγραφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτο πυλόν, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες, ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Τέλος, θα πούμε ότι στην ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς στο Γυμνάσιο Καρουσάδων, που όπως καταγγέλνουν, τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε καθίζει εδάφους ρογμές στο κτίριο καθώς και πλημμύρα στο υπόγειο, κανείς δεν τους έχει απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζονται τα παιδιά στο κτίριο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ρήξη οδηγείται ο Δήμος Ρόδου με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα της διαχείρισης κεντρικών και πολυσύχναστων παραλίων του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, στην Ρόδο και στη Μαριέτα Χαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Εδώ το πρόβλημα σε σχέση με τις παραλίες και κυρίως αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η κεντρική παραλία της πόλης της Ρόδου, εκεί που είναι το ενιδρίο και το τραμπολίνο, γνωστός πατήρας, αλλά και η παραλία της Τσαμπίκας. Είναι λοιπόν ότι η ΕΤΑΔ, που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους, έχει τελείως δικούς της ρυθμούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως οργανωμένη δραστηριότητα σε αυτές. Και μιλάμε για ένα νησί που από τα τέλη Μαρτίου δέχεται πτήσεις τσάρτερ και έχει αρκετές χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε να δώσει μια προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου ή μάλλον να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου που έχουν τα ξενοδοχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσωπο σε παραλία να ζητήσουν να τους δοθεί για εκμετάλλευση με το προτιμησιακό δικαίωμα. Αφού λοιπόν λήξει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει στην συνέχεια mm-hmm. να γίνουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα πόστα, στα οποία μπορεί να κατέβουν με μονωμένοι ομπρελάδες, άνθρωποι που έχουν θαλάσσια σπορ και τέτοια.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μάλλον θα φτάσουμε Ιούνιο για να υπάρχει κάποια δραστηριότητα mm-hmm. στις παραλίες. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε, όπως λέει ο Δήμος Ρόδου και οι επιχειρηματίες των παραλίων, να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, αρκεί να σας πω ότι το τετραγωνικό μέτρο σε παραλία που τα προηγούμενα χρόνια κόστιζε στον ομπρελά, για παράδειγμα, 24 ευρώ, mm-hmm. Τώρα η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θα φτάσει στα 80, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία και στο Δήμο και στους επιχειρηματίες για το ποια θα είναι τελικά η τιμή της ξαπλώστρας που θα κληθεί να πληρώσει.
1: Θα κληθεί ο λουόμενος να πληρώσει το μάρμαρο.
3: Ο οποίος δεν είναι και μαχαραγιάς. Έτσι, μακάρι να ήταν όλοι πάμπλουτοι, αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες μας είναι μέτσι Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Μαριέτα, να δούμε πώς θα γίνει.
3: Ο Δήμος της Ρόδου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει, να ζητήσει μάλλον, να περιέλθει ξανά η διαχείριση όλων των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο φαίνεται να υπάρχει καλύτερη βάση συζήτησης και συνεννόησης.
1: Μάλιστα. Αρκεί να μας αφήνουν και ένα μικρό μέρος να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς, ναι, με την πετσέτα μας τουλάχιστον.
3: Βεβαίως υπάρχει και αυτή η διάσταση και αυτή που είναι πάρα διάσταση, πολύ σοβαρή.
1: Έτσι ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με την κατάταξη του Taste Atlas για το 2026 του εμβληματικού κρασιού Samos Nectar του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού στα 10 μάλιστα καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερδβορείο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
4: Ήδη, κυρίες και κύριοι, το γλυκό κρασί από Μοσχάτο συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, όπως είπες, παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής συνοπαραγωγής. Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην ίδια λιστά περιλαμβάνονται και άλλα δύο κρασιά του συνεταιρισμού, το Samos Vindux και το Samos Anthemis. Όσοι δεν έχουν πια από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν και για να το δοκιμάσουν. Έχουμε τρεις συμμετοχές στην παγκόσμια δεκάδα. Η Samos αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον τομέα των γλυκών ίνων διεθνώς. Παράλληλα, τα Μοσχάτα κρασιά των νησιών διατηρούν υψηλές θέσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε εθνικές κατατάξεις. Τώρα, η επιτυχία αυτή αντανακλά στην μακρά αμπελοελληνική παράδοση της Σάμο, αλλά και την συνεχή προσπάθεια των τοπικών αμπελουργών που καλλιεργούν το μικρό Μοσχάτο σε απαιτητικές πεζούλες, γιατί οι αναβαθμίδες της Σάμο είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν και βέβαια και επίπονη διαδικασία για να συλλέξουμε το σταφύλι που θα κάνουμε το καταπληκτικό αυτό κρασί. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
5: Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς, δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους. Βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων. Χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικοί φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέρνοντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας την διαπολιτισμική σύνδεση. Έτσι λοιπόν, την 5η αύριο, 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στις δράσεις θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Επιπλέον, αύριο 5η, η δράση συνδιοργανώνεται με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ωνάσιου Ημερούσιου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Λυκείου Κοζάνης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το καλοκαίρι υποδέχονται σήμερα με οι Αλεβίτες με εκδηλώσεις, με ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα κουρμπάνια. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι. Ναι, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού ή αλλιώς την αναγέννηση της φύσης καλωσορίζουν σήμερα, 6 Μαΐου, οι κάτοικοι όλου του ορεινού όγκου, οι Αλεβίτες Πεκταζίδες της Σάκης, που από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για το πρώτο κουρμπάνι της περίοδου αυτής, που μια περίοδος που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και περίπου στα 50 με 60 κουρμπάνια αναβιώνουν σε αυτή την χρονική περίοδο. Οι Αλεβίτες, η θρησκεία των οποίων αναγνωρίστηκε ως γνωστό τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή των Ελλήνων, σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή στη Ρούσα που αποτελεί και την έδρα του αλεβιτισμού, όπου αναβιώνει το έθιμο Χιντερέλ, έτσι το λένε, εδώ και 7 αιώνες. Σήμερα οι γυναίκες του χωριού στείνουν και κάνουν κούνιες στη φύση για να διώξουν τα ντέτια, το άγχος, τη στεναχώρια, ενώ από νωρίς το βράδυ της παραμονής βάζουν κάτω από στάμνες ή κοντά σε τριανταφυλές τα κοσμήματά τους και ανάλογα με αυτό που θα τύχει σήμερα το βράδυ στην κάθε μια, αυτό που θα τραβήξει κάθε μία σήμερα το βράδυ, θα ακούσει και τη μαντινάδα που θα τις τραγουδήσουν, είτε λυπητεροί είτε χαρούμενοι. Mm-hmm. Σήμερα όλος ο ορεινός όγκος βρίσκεται στη Ρούσα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Όλοι θα γευματίσουν σε λίγη ώρα στο μεγάλο ξέφωτο που είναι καθιερωμένο για το κουρμπάνι αυτό, ναι, με 12 γιδοπρόβατα και πολλά κοτόπουλα της περιοχής εδώ, σίγουρα μαγειρεμένα στα ξύλα.
1: Μάλιστα.
6: Για λεβίτες χαρούμενοι, γιατί πλέον ελεύθερα προσκυνούν στα τζέμεβί τους μετά mm-hmm. την αναγνώριση της θρησκείας τους και βεβαίως ελεύθερα τελούν τις κηδείες, τους γάμους τους,
1: ναι,
6: στο δικό τους ντεντέ και όχι στους μουφτίδες και στους ημάμιτες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται φέτος στο Ηράκλειο το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στη σχέση της φιλοσοφίας με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν την περσινή πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα, δεύτερη διοργάνωση φέτος για αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο, ένας θεσμός που έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη σημασία της φιλοσοφίας στο δημόσιο διάλογο αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ Cinefil 101, όπως ονομάζεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών, προβάλλοντας τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό και αξιοποιώντας την κινηματογραφική εμπειρία ως μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου. Και φέτος λοιπόν από τις 3 ως τις 10 Μαΐου η πόλη του Ηρακλείου γίνεται σημείο συνάντησης για τους δημιουργούς, τους ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό σε 8 ημέρες, γεμάτες ταινίες, αφιερώματα, ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει Βίκυ αύριο στις 7.30 το απόγευμα και η προβολή της βραβευμένης με χρυσό λέοντα ταινίας με τίτλο «Η Επιστροφή», με προσκεκλημένο το διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Παύλο Κόντο.
1: Μάλιστα.
7: Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν 5 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, συνεργάτης και της φετινής διοργάνωσης, επιμελείται και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως και την περασμένη χρονιά, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλιών, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με κράτηση θέσης. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
8: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους τα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε. Θα φανεί πού το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει τη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένος, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστεισε φωνική ενέδραση σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι ΗΠΑ και η Ιράν βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως το μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters. Αναφέρονται στα στενά του Ορμούς και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις διευκρινήσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση, ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εκλοβισμένη επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση στο πάγωμα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε, της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων, όπως είχαν αναφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες, από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν, και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και βέβαια φόβοι για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος, πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές, όπως αναφέρει, και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει, και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι στενά, και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το CNBC, ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, τον Steve Witkoff και Jared Kushner, και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδυόμαστε με το Ελαβείο και τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους μάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα οποία βρίσκονται σε όλο το, νότιο, σημείο της λιβανικής επικράτειας. Η Χεσμολάχ από την πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στο Νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα, στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση, μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω και είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί, αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς, αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
0: Γιώργος Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ. Και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι όντως ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
4: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τορμό, και κάποιοι άλλοι απ' έξω δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
4: Βλέπω ότι αποφεύγεται, και είστε έμπειρος και το σημειώνω, να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
3: Ναι,
4: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
0: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Air News Red 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζουν στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
5: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα.
4: Ναι.
5: Θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
6: 400 εκατομμύρια σε κάθε οικογένεια.
5: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
0: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα, αυτή ήταν εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μία πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο είναι οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και εσύ. Από νωρίς το πρωί αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες. Υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Άξιος ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει έως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτω, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ, μια τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε ότι παραμένει πολύ υψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy.
0: Και τι λέει?
7: Σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού, ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη αυτή κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι γρήγορα ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι μεν, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερκ Νιούς, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβούλειες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο. Θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε, στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπτάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην άτυπη σύνοδο κορυφής στη Λευκοσία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυσοδουλίδης Γρηγόρη στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκοσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα πολιτικά και ανατολική και κόσμο, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές. Κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα ο Τζαντάλα, ότι αν συμφωνεί στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο θα πρέπει να εντοπίζει τα αίτια των 99 ηγάτε των τερματισμών των εκφραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερκ Νιούς στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένα αξιόπιστο εταίρο που παρέχει ασφάλεια σε φίλου όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μα και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
9: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφραστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι η κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
0: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και συναντήθηκε σε εγκαταστάσεις του οργανισμού. Και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακόλουθη δήλωση.
10: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
0: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Guilfoyle να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Donald Trump ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση. Της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά το 54χρονο που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
12: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
13: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είδα το παιδί, τον πυροβόλησε.
14: Πριν ένα χρόνο πάλι, ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
15: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
14: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
0: Και απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
16: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης. Φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
17: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του φόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάκριση δηλαδή που σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράστη και τη συζύγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή, υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία και αυτό για λόγους ασφαλείας. Παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος, ωστόσο το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση, μια από τις πρώτες κουβέντες προς τους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και δύο χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα, καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημοβλήτη, είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού, στο σπίτι του μάλιστα, Όταν ο νεαρός αντιπτύχθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μία φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία. Ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, την κυρία Σπανάκη, και φέτος τον Φεβρουάριο είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στο νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τη δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη και κατατεθεί μήνυση και του είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη, για να φτάσουμε Αττικός στο θεσινό δεδομένο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη, ξεφεύγει
0: όλη τη χώρα.
17: Είναι
0: ναι.
17: Αλήθεια. Ακριβώς ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου. Δεν έχουμε δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο εκ προμελέτησης υπόθεσης. Ήταν ένα δυστύχημα όταν χάθηκε το παιδί του Δράση.
0: Το οποίο είχε γίνει πριν τρία χρόνια, έτσι. Πριν τρία χρόνια.
17: Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε, το είπε, ότι, το είπε και ο αστυνομικός χθες, ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου, η ζωή πάγωσε για μένα.
0: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ναι, ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά.
17: Είπε στην αρχή της κατάστασης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου, έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του και τον περίστροφο μάλλον, και προχωρούσε με το περίστροφο. Άξιο προσοχής είναι για αυτό.
0: Και είναι συγκλονιστικό και αναδικιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το ΕΡΙΚ από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδά. Πραγματικά αναδικιαστικό σε κάθε περίπτωση.
17: Έξι πυροβολισμοί, τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα Ερακλείου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
18: Είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον αδράστη με τα αυτοκίνητά του, έρχοντα από αντίθετη κατεύθυνση, μάλιστα. Είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς ποιον είχε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. Έξι φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα. Θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές στην αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος. Η Αμμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά. Έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποβολωμένοι όσο την έβαινα. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ οι νηπιαγωγοί, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σφιγνιατό και ένα καντιλάκι. Ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μιλοποτάμου, στο Ρέθυμνο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν και σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεχόμενη, 24/24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, προσέχεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη αγαπητή κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, να το πούμε και αυτό κλείνοντας.
0: Και με την αστυνομία υποδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
18: Ναι, προφανώς υπάρχει, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι ημέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
0: Κρίμα, πραγματικά, ναι.
18: Ναι, και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ ευκολία βγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
0: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και από την τραγωδία στην Κρήτη να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Συναγερμός είπανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και η ναυτική του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε ο συναγερμός, το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο, το οποίο να πούμε ότι είχε πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοίκης και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα στέλνοντας και πλωτά σκάφη, αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλήρωτα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκρημνα εκεί της βορειοανατολικής Άνδρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ο ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού, και να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στη ακτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα μπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία για τη διαρροή του στο περιβάλλον, ωστόσο αυτό που εμπνέει ανησυχία είναι το πετρέλαιο με το οποίο κινείται στις δεξαμενές, δηλαδή που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλέσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους, τόσο χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς ποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα, όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό, ενώ έχουν σπεύσει στην περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη. Σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζούτ, είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές του.
0: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλα καλά. Νίκο Χαπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο πλοίο που έσπεσε για βοήθεια τα ξημερώματα, επέβαινε ο οικονολήπτης ΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος, να ακούσουμε όπως περιέγραψε τη τηλεόραση του ΕΡΤ News, την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
20: Ταξιδεύαμε τον Ίσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει, το επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει,

0: μέσα του μπλε πάνω στα βράχια.
1: Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος. Πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα υπηρετικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο Τερνιούς, την Νικολέτα Ζακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
2: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα γρηγόρια. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή, όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα τριαντάρια. Όπως είπες πολύ σωστά, όμως θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης, που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των οτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, στις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες. Πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
1: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζακοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο Τερνιούς, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα, με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο Ερτ Νιούς Ρέντ 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη του ΑΤΜΟ ΧΑΠ στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
3: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, και το συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση αποκλειμάτων της έντασης που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτος, ώστε στο 16ο τακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέμψουν όλοι μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότι με 40 βουλευτές εγγεγραμμένους για ως ομιλητές. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του Μονδρέα.
1: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
5: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει γκρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε και χθες. Υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι, και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργανωτικού κόμματος, την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και φυσικά

0: καλά πάει.
1: Είναι απουσίες αυτές, βέβαια. Ναι. Είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, ανώτι έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
0: Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του κόμματος που κυβερνά. Αλλά έχουμε και το όχι στην προανακριτική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρισών της.
1: Ωραία. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το κυβερνό κόμμα, κυρίε και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τουρκούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου Τουρκούπη και θα μας πει περισσότερα πώς είναι το κλίμα στη συνεδρία. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, η συνεδρία, η Ελίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε όπως είπε να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος στο ζήτημα των θεσμών και της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης και ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
3: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το κρασγερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες. Αλλά Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
4: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή όπως τη χαρακτηρίζει επιχείρηση επική οργή θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί, αν και αυτό είναι όπως είπε ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί όπως είπε δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
1: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το κρασγερόπλοιο όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
4: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλοιο έχουν βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το πού ακριβώς είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλοιου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιο, συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσκιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρέθηκε απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους τέσσερις, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές στα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρονικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες, είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαίως, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ιρσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατίνιων, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια, και να σου το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7 περίπου % το πρώτο τράμιο του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
6: Το 0,3 πότε το είχαμε?
5: Το 2003 το είχαμε, το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία. Ναι, 24.05, 25.07 και τετράμινο 0.7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0.10% που ήταν, φτάσαμε στο 1.68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία, και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Και Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει ο προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί? Γιατί συνεχίζει οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσολου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής, για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη και τους εκπροσώπους της Ryanair, προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες προσωπημένου υπαλλήλου του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
8: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα η ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
10: Καλησπέρα. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε χωρέσει χώρες και το φαίνεται του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
1: Στην ΕΡΤ, βέβαια.
10: Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα, ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω προσφέρει πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
1: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
10: Ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην
1: Μονακό.
10: Τη Μονακό, ναι. Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο ΆΚΑ. Έχει 2-0 υπέρ του, έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει και αυτό το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
1: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
10: Μπράβο. Μετά είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Θα τα δούμε τότε.
10: Και όχι μόνο, έτσι. Και το βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Μπάγερν Ρεάλ, Μπάγερν Παρίσι Ζερμέν, είχε κερδίσει η Παρί 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε.
1: Τιτανομαχία, πραγματικά.
10: Ακριβώς.
1: ποιος θα πάρει το εισιτήριο στο τελικό που ήδη και τους περιμένει η Arsenal.
10: Η Arsenal που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Μπάγερ ή Παρί, θα αντιμετωπίσουν στο τελικό την Arsenal.
1: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.
11: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
12: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
11: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Αυτό είναι εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και αφρικανικής σκόνης πάνω από 30 βαθμούς θα σκαρφαλώσει σήμερα η θερμοκρασία. Στο μυαλό μας έχει σκαρφαλώσει, θα έλεγα, από πολύ καιρό. Ακόμα στο μυαλό των πολιτικών. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5, 3 με 5 κυρίες και κύριοι. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. Άντε λοιπόν, ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μιας σελίδας για το τέλος του πολέμου. Επιτέλους τέλος. Αρκετό χρήμα μπήκε στις τσέπες τους. Ένθεν και ένθεν. Οι άλλοι γύρω απλώς ζήτω κραυγάζουν. Τη λήξη του πολέμου.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι βλέποντας, ρίχνοντας καλύτερα μια πρώτη ματιά. Θα πάμε και σήμερα στο αρχείο, βέβαια. Σήμερα βρήκα μια εκπομπή του Αλέξη του Μπρούσαλη, κυρίες και κύριοι, του οικαστικού. Με τον τίτλο «Μήνες». Ναι, είναι και αυτό που μου λέτε. Ο Αλέξης ετοιμάζει την Ιθάκη του.

0: 4 και 5 περίπου νησιώτικα τραγούδια. Ναι, έχω επιλέξει πολύ ωραία νησιώτικα τραγούδια. Και μετά θα πάμε από το αρχείο σε μια εκπομπή με δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Χρήστου Πανούτσου. Ο Χρήστος Πανούτσος, ένας υπέροχος τραγουδιστής με ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα στη φωνή του, κυρίες και κύριοι. Ο τάφος του βρίσκεται στο Βασιλικό, όσοι μπορείτε περάστε από εκεί. Είναι ένας του δημοτικού παραδοσιακού τραγουδιού με σφραγίδα. Όπου ακούγεται τη φωνή του Χρήστου του Πανούτσου, λες αυτός είναι Πανούτσος, εδώ είναι Βασιλικό, εδώ είναι Πάτρα, εδώ είναι νομός Αχαΐας. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, να σας πω καλή ακρόαση. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως, πριν πάμε στην εκπομπή του Αλέξη του Μπρούσαλη, να πάμε σε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ο Μάης έχει μυστικά». Για να δούμε τι λέει. Παντελής Θαλασσινός δεν είναι, Νίκο Γιατράκο? Ναι, Παντελής Θαλασσινός, «Ο Μάης έχει μυστικά». Πάμε.
1: Που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει κι άνεμο τρελό που κουβαλάει τη γύρη και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι. Δηλαδή ροδακινιάς και πολεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμδότερο στη γλώσσα να βουλιάζει. Είναι από αλφα καθαρό και όταν γελάς σου μοιάζει.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Συνεχίζουμε σήμερα την εκπομπή την αφιερωμένη στους μήνες και το ημερολόγιο. Υπενθυμίζουμε ότι είναι μια πειραματική εκπομπή που φιλοδοξεί να δημιουργήσει συνέχεια, δηλαδή εκπομπές που να είναι φτιαγμένες από ακροατές. Την εκπομπή την έφτιαξαν λοιπόν οι Αλέξης Μπρούσαρης, ζωγράφος, Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, φιλόλογος, και Μάριος Μανιατόπουλος, μουσικός, και αναφέρεται στο νόημα των ονομάτων, των μηνών, της ιστορίας τους, ήθη και έθιμα, μαζί με μία μουσική επένδυση αφιερωμένη στους μήνες. Ερχόμαστε σε ένα ελληνικό λαϊκό παραμύθι που αναφέρεται στους 12 μήνες. Το γνωρίζω από μικρό παιδί, καθότι το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας στο πρώτο πρόγραμμα μετέδιδε κάθε απόγευμα στις 17 μετά μεσημβρίας μια εκπομπή για παιδιά της ηλικίας των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Όχι τη Θεία Λένα. Με τα ελληνικά λαϊκά παραμύθια που είχε συλλέξει ο λογογράφος Γιώργος Μέγας και οι συνεργάτες του. Η εκπομπή λεγόταν «Η ώρα του παιδιού». Μετά την ακρόαση αρκετών τέτοιων εκπομπών, ο πατέρας μου αγόρασε τα δύο βιβλία που είχε εκδώσει ο Ιωάννης Κολάρος με αυτά τα παραμύθια στο βιβλιοπωλείο της Εστίας που βρισκόταν τότε στην οδό Σταδίου, γωνία με τη Στοάπες Ματζόγλου, ενώ από την άλλη μεριά της Στοάς ήταν το κατάστημα Κατράντζοσπορ. Από αυτό το παλιό βιβλίο, εκδόσεως Τρίτης του 1963, θα σας διαβάσουμε ένα παραμύθι το οποίο αναφέρεται στους 12 μήνες. Εμείς θα το συντομεύσουμε λιγάκι, γιατί τα λαϊκά παραμύθια, πέραν του παιδαγωγικού τους ρόλου, είχαν και έναν άλλο σκοπό, με τις θελημένες επαναλήψεις και μακρηγορίες να αποκοιμήσουν το παιδάκι στο οποίο απευθύνονταν και να κάνει νανάκια. Οι 12 μήνες λοιπόν, αφηγητές ο Μάριος Μανιατόπουλος και η Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου.
1: Μια φορά και έναν καιρό μια χείρα γυναίκα και πολύ φτωχιά είχε 5 παιδιά και ήταν τόσο φτωχιά που δεν είχε στον ήλιο μοίρα και δεν έβρισκε και δουλειά για να δουλέψει. Μόνο μια φορά την εβδομάδα την φώναζε μια αρχόντισσα γειτόνισά της και τη ζήμωνε το ψωμί της και δεν της έδινε για τον κόπο της μηδεκάν ένα γωνιάδι ψωμί να πάει στα παιδιά της να φάνε. Μόνο έφευγε καημένη με τα ζυμάρια στα χέρια και ερχόταν στο σπίτι της και εκεί τα έπλυνε με παστρικό νερό και εκείνο το νερό το έβραζε και γινόταν κομμάτι σαν χυλός και τρώγανε τα παιδιά της. Και με αυτόν τον χυλό ήταν όλη την εβδομάδα, χορτάτα. Όσο να ξαναζυμώσει πάλι η μάνα τους την αρχόντισσα και να έρθει πάλι η μάνα τους μετάνυφτα τα χέρια και να τους κάνει πάλι χυλό. Και τα παιδιά της αρχόντισσας με τόσα και τόσα φαγιά, πολλά και παχιά και με το αφράτο το ψωμί δεν θρεβότανε. Μόνο ήτανε σαν τσίρι. Τα παιδιά όμως της φτωχιάς θρεβότανε και παχαίνανε και ήτανε σαν μπαργουνάκια. Και σάστησε και η αρχόντισσα και το έκανε κουβέντα στις φιλενάδες της. Και οι φιλενάδες της είπαν:
2: «Αχ, γειτόνισσα, δεν το έχεις καταλάβει. Θρεύονται και παχαίνουν τα παιδιά της φτωχιάς, γιατί παίρνει την τύχη των παιδιών σου στα χέρια της και την πηγαίνει στα δικά της τα παιδιά. Γι' αυτό και να παχαίνουν και τα δικά σου ξεπέφτουν και χαλούν».
1: Το πίστεψε η αρχόντισσα και όταν ήρθε η μέρα για να ζυμώσει πάλι, δεν την άφηνε τη φτωχιά να φύγει με άνοιχτα χέρια. Μόνο την έβαλε και νύφτηκε καλά-καλά για να απομείνει τύχη μες στο σπίτι της. Και η φτωχιά έρθε στο σπίτι με τα δάκρυα στα μάτια. Τα παιδιά της άμα την είδαν και δεν είχαν τα χέρια της ζυμάρια, άρχισαν να κλαίνε.
2: «Μερώστε παιδιά μου και μην κλαίτε και θα σας βρω κανένα κομμάτι ψωμί να σας φέρω».
1: Και πήγε από πόρτα σε πόρτα και τρόμαξε να βρει να της δώσουν ένα ξερογόνιαδο και το μουσκεψε καλά-καλά με το νερό και το μοίρασε στα παιδιά της. Και αφού φάγανε, τα έβαλε και πλαγιάσανε και κοιμηθήκανε. Και αυτή απάνω τα μεσάνυχτα παίρνει τα μάτια της και φεύγει για να μην ειδεί τα παιδιά της να πεθαίνουν από την πείνα. Κι που πήγαινε στην έρημο τη νύχτα, βλέπεις ένα ψήλωμα, ένα φέξος και πήγαινε πάνω σε αυτό. Και όταν πήγε κοντά, είδε πως ήταν τέντα και στη μέση της τέντας κρεμόταν ένας μεγάλος πολυέλαιος με 12 λαμπάδες και από κάτω από τον πολυέλαιο κρεμόταν ένα πράγμα στρογγυλό σαν τόπι. Μπήκε μέσα στην τέντα εκείνη και είδε και καθότανε 12 παλικάρια και μιλούσανε για μια υπόθεση πως πρέπει να την κάνουν. Η τέντα ήταν στρογγυλή και στο έμπασμα της τέντας από δεξιά Καθότανε τρία παλικάρια και είχαν στα στήθια τους τα στήθια τους ανοιχτά και στα χέρια τους βαστούσαν τρυφερά χορτάρια και άνθια από τα δέντρα. Παρακάτω από αυτά τα παλικάρια καθότανε άλλα τρία και ήταν ανασκουμπωμένα ως τους αγκώνες και χωρίς επανοφόρη και βαστούσαν στα χέρια τους στάχια ξερά. Παρακάτω καθότανε άλλα τρία παλικάρια και βαστούσαν στο χέρι τους από ένα τσαμπί σταφύλι. Παρακάτω καθότανε και άλλα τρία παλικάρια παραμαζωμένα και φορούσαν από μια γούνα μακριά ως το λαιμό ως κάτω τα γόνατα. Άμα την είδαν τα παλικάρια, τη γυναίκα, είπαν «Καλώς τη θίτσα, κάθισε». Και η γυναίκα αφού τα χαιρέτησε κάθισε. Και αφού κάθισε τη ρωτήσανε πώς ήταν. Πώς ήταν και πήγε σε εκείνα τα μέρη. Και η καημένη Χήρα αφηγήθηκε την κατάστασή της και τα βάσανά της. Και επειδή τα παλικάρια καταλάβανε πως πεινάει φτωχιά, σηκώθηκε ένας από εκείνους που φορούσαν τις γούνες και τις έβαλε τραπέζι και έφαγε. Και είδε πως ήταν κουτσός. Αφού έφαγε η γυναίκα και χόρτασε, αρχίσανε τα παλικάρια να τη ρωτούν για λογής-λογής πράγματα της χώρας και η γυναίκα αποκρινότανε ό,τι ήξερε. Στα ιστερνά της λένε τα τρία τα παλικάρια που είχαν τα στήθια τους ανοιχτά «Ε, θίτσα, πώς περνάτε με τους μήνες του χρόνου? Πώς σας φαίνεται ο Μάρτης, ο Απρίλης και ο Μάης?»
2: «Καλά περνούμε, παιδιά μου. Και μάλιστα, αφού έρθουν αυτοί οι μήνες, πρασινίζουν τα βουνά και οι κάμποι και στολίζεται η γης με λογιών-λογιών λουλούδια και βγαίνει μια μοσχοβολάδα που ανασταίνεται ο άνθρωπος».
1: Ύστερα της είπαν και τα άλλα τα τρία τα παλικάρια που ήταν ανασκουμπωμένα και βαστούσαν στάχια. «Ο Θεριστής, ο Αλωνιστής και ο Αύγουστος, πώς σας φαίνονται?» Και η φτωχιά αποκρίθηκε.
2: «Και για αυτούς τους μήνες δεν έχουμε τίποτα να παραπονεθούμε, γιατί με τη ζέστα που κάνουν οριμάζουν τα γεννήματα και όλα τα οπορικά. Τότε θερίζουν οι ζευγίτες στα σπαρτά τους και οι προβολαρέοι συμμαζεύουν τα οπορικά τους. Και μάλιστα οι φτωχοί πολλοί είναι ευχαριστημένοι από αυτούς τους μήνες, γιατί δεν χρειάζονται πολλά και ακριβά ρούχα».
1: Ύστερα τη ρωτήσανε τ' άλλα τα τρία τα παλικάρια που βαστούσαν τα σταφύλια. «Με τους μήνες Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη πώς τα πάτε?»
2: «Α, αυτούς τους μήνες μαζεύουν οι άνθρωποι τα σταφύλια και τα κάνουν κρασί. Και έχουν αυτό το καλό, πως μας δίνουν είδηση πως έρχεται ο χειμώνας. Και φροντίζουν οι άνθρωποι για ξύλα, για κάρβουνα και για βαριά φορέματα, για να ζεσταίνονται».
1: Ύστερα τη ρωτήσανε και τα παλικάρια που είχαν τις γούνες. «Με τους μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη και Φλεβάρη πώς περνάτε?»
2: «Α, αυτοί οι μήνες πολύ μας αγαπούν, αλλά και εμείς τους αγαπούμε. Θα με ρωτήσετε βέβαια γιατί. Να γιατί. Επειδή οι άνθρωποι είναι φυσικά αχόρταγοι και θέλουν να δουλεύουν χρονικής για να κερδένουν πολλά. Έρχονται λοιπόν οι μήνες του χειμώνα και μας περιζώνουν τριγύρω στη γωνιά. Μας ξεκουράζουν από τις δουλειές του καλοκαιριού. Τους αγαπούν και οι άνθρωποι, γιατί με τις βροχές τους και με τα χιόνια τους μεγαλώνουν όλα τα σπαρτά και όλα τα χορτάρια. Ώστε παιδιά μου, όλοι οι μήνες καλοί και άξιοι είναι και κάνουν ο καθένας τη δουλειά που τον πρόσταξε ο Θεός. Εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε καλοί».
1: Τότε τα 11 τα παλικάρια γνέψανε στον πρώτο από εκείνους που βαστούσαν τα σταφύλια και βγήκε νόξο και σε λίγο ήρθε πάλι μέσα και βαστούσε στα χέρια του μια λαγίνα ταπομένη και την έδωσε στη γυναίκα και της είπαν «Άιντε τώρα θίτσα, πάρε αυτή τη λαγίνα και πήγαινε στο σπίτι σου να ζήσεις τα παιδιά σου». Φορτώθηκε τη λαγίνα η γυναίκα με τη χαρά και είπε στα παλικάρια
2: «Ευχαριστώ, ευχαριστώ, πολλά τα έτη σας παιδιά μου».
1: «Ώρα καλή σου θίτσα», της αποκρίθηκαν και έφυγε. Και ίσια ίσια την ώρα που χάραξε ήρθε και αυτή στο σπίτι της και ήβρε τα παιδιά της ακόμα και κοιμότανε. Και άπλωσε ένα σεντόνι και άδειασε τη λαγίνα και είδε πως ήταν γεμάτη φλουριά και κόντεψε να τα χάσει από τη χαρά της. Αφού έφεξε καλά, πήγε στο φούρνο της αγοράς και αγόρασε 5-6 ψωμιά και καμιά νοκά τυρί. Τη ξύπνησε τα παιδιά της, τα ένυψε, τα συγύρισε, τα έβαλε και είπαν την προσευχή τους και ύστερα τους έδωσε ψωμί και τυρί και φάγανε τα καημένα και χορτάσανε καλά. Ύστερα αγόρασε 1 κιλό σιτάρι και το πήγε στο μήλο και το άλεσε. Το ζύμωσε και πήγε τα ψωμιά στο φούρνο και ψηθήκανε. Και την ώρα που γύριζε από το φούρνο με την πινακωτή τα ψωμιά στον ώμο και πήγαινε στο σπίτι της, την είδε αρχόντισσα και υποψιάστηκε πως κάτι τι της έτυχε και έτρεξε κατά πόδι της για να μάθει που ήβρε τα αλεύρι και ζύμωσε. Η αγαθή φτωχιά είπε όλη την αλήθεια. Ζήλεψε τότε η αρχόντισσα και έβαλε στο νου της να πάει και εκείνη, σε εκείνα τα παλικάρια. Τη νύχτα λοιπόν, αφού αποκοίμησε τον άντρα της και τα παιδιά της, βγήκε από το σπίτι της και πήρε το δρόμο και πάει και ήβρε την τέντα. Και ήταν οι 12 μήνες και τους χαιρέτησε. Και αυτοί της είπαν: «Καλώς την κοκόνα. Πώς ήταν και καταδέχτηκες και μας ήρθες?»
2: «Είμαι φτωχιά. Ήρθα να με βοηθήσετε.»
1: «Πολύ καλά», είπαν. «Πεινάς, θέλεις να φας?»
2: «Όχι, σας ευχαριστώ, είμαι χορτάτη.»
1: «Πολύ καλά», ξαναείπαν τα παλικάρια. «Και πώς περνάτε στη χώρα?»
2: «Μη χειρότερα.»
1: «Και με τους μήνες πώς περνάτε?» ξαναρωτήσανε.
2: «Πώς να περάσουμε. Ο καθένας τους έχει και την οργή του. Ενώ από τον Αύγουστο είμαστε συνηθισμένοι στη ζέστα, έρχεται μάνι-μάνι ο Σεπτέμβρης, ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης και μας κρυώνουνε. Και άλλον τον πιάνει παροξυσμός και άλλος πουντιάζει. Ύστερα μπαίνουν οι χειμωνιάτικοι, ο μήνας Δεκέμβρης, ο Γενάρης και ο Φλεβάρης και μας παγώνουν και γεμίζουν οι δρόμοι χιόνια και δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Ύστερα έρχονται οι μήνες Θεριστής, Αλωνιστής και Αύγουστος. Αυτοί πάλι έχουν μανία να μας πνίγουν στον υδρότα με τη ζέστα που κάνουν. Και συνέχισε...»
1: Και έτσι κακολόγησε και τους υπόλοιπους μήνες. Δεν είπαν τίποτα τα παλικάρια. Μόνο γνέψανε εκείνον που καθόταν στη μέση, εκείνον που ήταν ανασκουμπωμένοι και βαστούσαν στάχια. Και αυτός σηκώθηκε και έφερε ένα λαγίνι ταπωμένο και το έδωσε στη γυναίκα και της είπε: «Πάρε αυτό το λαγίνι και όταν θα πας στο σπίτι σου να ασφαλιστείς μόνο μονάχη σε ένα δωμάτιο και να τα διάσεις. Στο δρόμο μην τύχει και τα ανοίξεις.»
2: «Όχι, δεν τα ανοίγω»,
1: είπε και έφυγε η γυναίκα και ήρθε με τη χαρά στο σπίτι προτού ακόμα ξημερώσει. Και ασφαλίστηκε σε ένα δωμάτιο, ολομόναχη, και άπλωσε ένα σεντόνι και ξετάπωσε το λαγίνι και το άδειασε. Και τι να διάσει, όλο φίδια. Και χυθήκανε επάνω της και την φάγανε ολοζώντανη. Και άφησε τα παιδιά της ορφανά. Γιατί δεν είναι καλό να κατηγορεί κανείς τον άλλον.
0: Ο Ιούνιος. Το τραγουδάκι του.
2: Ιούνις. Στίχη, μουσική, ερμηνεία, Ορφέας Περίδης.

0: Ο Ιούνιος ήταν αφιερωμένος εις την θεάν την ρωμαϊκή Ιουνών. Ιουνών του ρωμαϊκού πανθέου ήταν αντίστοιχη με την Ήρα του ελληνικού. Την 21η αυτού του μηνός έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αρχαίους λαούς και επανέρχεται. Υπό του λαού εκαλείται ο μήνας αυτός θεριστής και σε μερικά μέρη και ορνιαστής, εκ του ορνιού, ίσον αγριοσικιά. Στα αρχαία ερηναιός, διότι κατά το μήνα αυτό γίνεται ο ερηναιασμός των σίκων. Και ο Ιούλιος, ο οποίος όπως προείπαμε ανέλαβε το όνομά του εκ του Ιουλίου Κέσαρος. Ας τραγουδήσουμε όμως λιγάκι πρωτού φτάσουμε στον Κέσαρα.
1: Ιούλιος και ο Άνεμος. Στίχη, μουσική και ερμηνεία Λουδοβίκος των Ανογίων.

0: Ο Κέσσαρη λοιπόν μετερύθμισε το ημερολόγιο και είχε γεννηθεί κατά αυτό το μήνα, ο οποίος πριν παρά τις Ρωμαίες εκαλεί το Κυρινάλιο, υποδέ του λαού εκαλείται εδώ πέρα Αλωνάρης. Αύγουστος. Για ακούστε.
1: Αύγουστος. Στίχη, μουσική, ερμηνεία, Νίκος Παπάζογλου.

0: Ο Αύγουστος έλκει το όνομά του από τον αυτοκράτορα Αύγουστον. Το όνομά του ήταν Οκταβιανός. Το Αύγουστος ήταν τιμητικός τίτλος, αλλά του μείνει. Από το 27 πρώτης εποχής μας του έμεινε όταν έλαβε τον τίτλο αυτό υπό τη σύγκλη του. Γλυπς, γλουπς. Εψηφίστηκε νόμος κατά τον οποίο προς τιμή του ο περίολογος μην να ονομαστεί Αύγουστο, δια νόμου. Κολακίες στη σύγκλη του. Ο μήνας αυτός ήταν ο έκτος του παλαιού έτους. Ο δε Αύγουστος, ο άνθρωπος που δυστυχώς για μας δεν υπέκυψε εις τα θέλγητρα της Κλεοπάτρας της τελευταίας των Πτολεμαίων. Πιστός σύζυγος ο Οκταβιανός απέρριψε την δηλαστική πρόταση της Κλεοπάτρας να βγουν διακαφέν. Οι υπόλοιποι μήνες αντλούν την ονομασία τους από την αρρύθμιση του παλαιού ρωμαϊκού ημερολογίου, το πρώτου Κέσαρος. Σεπτέμβριος εκ του Σέπτεμ, ίσον 7, με δασία. Ας ακούσουμε όμως το τραγουδάκι του, πρωτού πάμε στον Οκτώβριο.
1: Κάθε Σεπτέμβρη, στίχη, μουσική και ερμηνεία Φίβος Δελιβοριάς.

0: Οκτώβριος λοιπόν, εκ του όκτω. Όχι, δεν έχει μη. Δεν είναι οκτώ μου. Στα λατινικά το οκτώ είναι όπως και παροιμή. Δεν λύγει εις μη. Και γι' αυτό λέγεται Οκτώβριος και όχι Οκτώβριος. Εκτός αν μας θυμίζει τους όμβρους. Τι θα προσθέσουμε. Την 28 Οκτωβρίου φυσικά. Την επέτειο του όχι. Ας ακούσουμε και ένα άσμα.
1: Ο Οκτώβρης σημαία στα μπαλκόνια. Στίχη Ηλίας Κατσούλης. Μουσική και ερμηνεία Παντελής Θαλασσινός.

0: Και φτάσαμε στο Νοέμβριο, εκ του Νόβεμ, ίσον εν νέα. Εκεί μεταξύ όμικρον και έψιλον εξέπεσε το δίγαμα, το βε αν θέλετε, είναι ο μήνας του Πολυτεχνείου. Αλλά το άσμα θα μας τα πει καλύτερα.
1: Νοέμβρης του 90, του Διονύση Τσακνή.
0: Αν θέλετε, είναι ο μήνας του Πολυτεχνείου. Αλλά το άσμα θα μας τα πει καλύτερα.
1: Νοέμβρης του 90, του Διονύση Τσακνή.

κελιό. Νωρίς ήταν τη χρονιά που εδώ γινόταν του χαμού.

0: Δεκέμβριος λοιπόν, εκ του λατινικού «decem ίσον δέκα», ο δέκατος του παλαιού ρωμαϊκού ημερολογίου, αυτούνου τότε που ακολουθούσε ο του Ιανού μήνας και τελείωνε με τον Φεβρουάριο, δια του οποίου ξεψυχούσε το έτος και αυτού και από την αρχή, μήνας των Χριστουγέννων. Ολίγα γενικά πρωτοκλείσομαι. Ας ακούσουμε και ένα πολύ θλιβερό άσμα τώρα για το Δεκέμβριο, για να σας φτιάξουμε.
1: Δεκέμβρης γλυκοχάραμα. Στίχη Μιχάλης Μπουρμπούλης, μουσική Δημήτρης Λάγιος, ερμηνεία Σωτηρία Μπέλου.

Και πρωτού κλείσαμε, ολίγα γενικά. Για την ιστορία, προσαρμογή του ημερολογίου που έγινε επί Κέσαρος, αφήνει μια ελάχιστη διαφορά από το ηλιακό έτος. Έτσι, μετά από πολλούς δισταγμούς και παλινοδίες, ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος, και όχι ο Ιωταγάμα, επέβαλε διόρθωση περί το 1582, η οποία δεν έγινε και τόσο εύκολα δεκτή στη σφαίρα επιρροής του ακόμη. Η δε δική μας, στην Κωνσταντινούπολη, το απάντησαν όχι, διότι πλην των άλλων μετερύθμισε και το Πασχάλιον. Αυτό το ημερολόγιο έγινε δεκτό από την ελληνική πολιτεία το 1923. Για συγκρίνετε τις δύο ημερομηνίες, 1582-1923. Συνήθως σε εμάς τις μεταρρυθμίσεις μας τις επιβάλλουν έξωθεν μετά από εθνικές καταστροφές. Η Εκκλησία της Ελλάδος το εδέχθη τελικά μαζί με τους Ρουμάνους και τους Βούλγαρους, αν δεν κάνω λάθος. Χωρίς να αποδεχθεί όμως μεταρρύθμιση του Πασχαλίου. Μερίς τότε των χριστιανών διεχώρισε την θέση της και αυτοί ονομάστηκαν υπό τον άλλον παλαιοημερολογίτες. Το παλαιό ακολουθούν το Άγιον Όρος, χωρίς όμως να θεωρούνται αιρετικοί, και εκκλησίες της Σερβίας και Ρωσίας. Έτσι το θρησκευτικό τους ημερολόγιο δεν συμπίπτει με το πολιτικό. Αλλαγές στις ονομασίες των μηνών δεν γίνονται αποδεκτές από το λαό. Και όταν η Γαλλική Δημοκρατία άλλαξε τα ονόματα των μηνών το 1793, τούτο δεν κράτησε πολύ. Μόλις μέχρι το 1806. Μετά η Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία είχε κάνει μια μεταρρύθμιση στην εσωτερική διαίρεση των μηνών, σε πενταήμερα. Δεν προσπάθησε όμως να αλλάξει και τα ονόματα των μηνών. Τέλος, ας παραθέσουμε και τα ονόματα των μηνών του εβραϊκού ημερολογίου, όπως είχαν προσληφθεί εκ της Βαβυλώνος. Ήταν το σεληνιακό έτος των Χαλδαίων, με 12 μήνες, 30 και 29 ημερών ένα λάξ και έναν εμβόλυμο, όπως και στους ελληνικούς. Το έτος άρχιζε με το μήνα Νισάν, που αντιστοιχούσε πάνω κάτω στο Μάρτιο και ήταν 30 ημερών. Ακολουθούσαν οι εξής: Ιγιάρ, Σιβάν, Ταμούζ, Αβ, Ελούλ, Τίσρι, Χεσβάν, Κισλεύ, Θεβέθ, Σεβάθ και 12ος Αδάρ. Βε Αδάρ μετά από αυτόν ήταν ο εμβόλυμος μήνας. Σαλόμ.

Εδώ τελειώνει η ταπεινή μας εκπομπή, που φυσικά δεν εξήντλησε το θέμα της. Ελπίζουμε όλες αυτές οι προσπάθειες να αποτελέσουν το αναγκαίο έναυσμα, ώστε και άλλοι φίλοι της ΕΡΤ Πάτρας να συμβάλλουν με ανάλογες και καλύτερες εκπομπές στον εμπλουτισμό της απογευματινής ζώνης του σταθμού μας. Από τους εθελοντές και τους εργαζόμενους του αγαπημένου μας ραδιοφωνικού σταθμού, καλό σας βράδυ.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνία, το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, την οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις γίνονται λίγη ώρα αφού το αμερικανικό πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά υποδομών της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας και Προϊορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα, η δικογραφία για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την εν ψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται αιρές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, άνεμοι νότυπου στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: κάθε μεσημέρι, 3 με 5, ραδιοφωνικά και παραδοσιακά με τον Γιάννη Παντελόπουλο.
1: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Πατρών. Δημοτικά τραγούδια με τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος. Ο Χρήστος Πανούτσος αρχίζει το πρόγραμμα με το συρτό «Τριανταφυλάκι θα γεννώ».

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια με τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγούδησε ο Χρήστος Πανούτσος.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο φουαγέ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η παράσταση Group Therapy της Πένης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη μετατρέπει το θεατρικό χώρο σε τόπο εξομολόγησης και συλλογικής εμπειρίας. Μέσα από τη δυναμική της ομάδας, το έργο ακουμπά στη σύγχρονη ανάγκη για επικοινωνία, αποδοχή και θεραπεία. Μία παράσταση που δεν παρακολουθείτε απλώς, αλλά βιώνετε. Στην Blank Wall Gallery, η ομαδική έκθεση Street Photography στρέφει το βλέμμα στην καθημερινότητα της πόλης. Στιγμές φευγαλαίες, πρόσωπα άγνωστα, εικόνες που γεννιούνται χωρίς σκηνοθεσία αποτυπώνουν την αλήθεια του δρόμου. Η φωτογραφία εδώ λειτουργεί σαν ένα στιγμιαίο ντοκουμέντο ζωής. Μία ματιά που συλλαμβάνει το αυθόρμητο και το μετατρέπει σε αφήγηση. Και στην Αθήνα, το Athens Music Week 2026 επιστρέφει μετατρέποντας την πόλη σε ένα μεγάλο ζωντανό μουσικό χάρτη. Από τις 6 έως τις 9 Μαΐου, καλλιτέχνες, επαγγελματίες της μουσικής και κοινό συναντιούνται σε συναυλίες, συζητήσεις και δράσεις που γεφυρώνουν τη δημιουργία με τη βιομηχανία. Ένα διεθνές γεγονός που αναδεικνύει την Αθήνα ως σημείο συνάντησης ιδεών, ήχων και πολιτισμών. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Κώστας Κυριακάκης. Ακούτε τρίτο.

Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Ευγενή Μέταλλα. Η νέα εκπομπή του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας που δημιουργεί ένα χώρο συγκέντρωσης και στοχασμού σε ένα κόσμο όπου οι λέξεις ταξιδεύουν αδιάκοπα. Κάθε εκπομπή και μία βαθιά κατάδυση για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Ευγενή Μέταλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα από το τρίτο πρόγραμμα.
1: Κλασικά Τρίτο.
3: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
4: Το 1840 στο παρεκκλήσι του παλατιού του Σαν Τζέιμς στο Λονδίνο τελείται ένας ασυνήθιστος βασιλικός γάμος. Δεν έχει προκύψει από συνοικέσιο αλλά από έρωτα. Την βασίλισσα Βικτόρια και τον πρώτο ξάδερφό της πρίγκιπα Άλμπερτ του οίκου της Σαξονίας Κόμπουργκ από την αρχή της γνωριμίας τους τους ενώνει η αγάπη για τις τέχνες. Ανταλλάσσουν ως προσωπικά δώρα πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά, ποίηματα. Και ιδίως η μουσική είναι ο τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων τους. Είναι ο δικός τους κώδικας επικοινωνίας. Η Βικτόρια και ο Άλμπερτ δεν είναι απλώς ακροατές και προστάτες της μουσικής, είναι ολοκληρωμένη μουσική. Απολαμβάνουν να παίζουν μαζί κομμάτια για τέσσερα χέρια στο πιάνο και να τραγουδούν. Η μουσική είναι η σύνδεσή τους και στο σαλόνι τους χτυπάει η καρδιά του ρομαντισμού και με την γερμανική έκφρασή του. Η Βασίλισσα Βικτόρια και ο πρίγκιπας Άλμπερτ έχουν ιδιαίτερη αδυναμία και παίζουν μαζί όσο περισσότερο γίνεται στο πιάνο τη μουσική του Φέλιξ Μέντελσον. Είναι Ιούνιος του 1842, όταν πιθανότατα καθόλου τυχαία, ο Φρέντερικ Βίλιαμ ο Τέταρτος, βασιλιάς της Προσίας, πρωτοξάδερφος του πρίγκιπα Άλπερτ, παρακαλεί τον Μέντελσον τώρα που πηγαίνει στο Λονδίνο να παραδώσει επιστολή του στο χέρι του πρίγκιπα Άλπερτ, ο οποίος δράτει την ευκαιρία και αμέσως καλεί το μουσικό του είδωλο το επόμενο βράδυ για να παίξουν μαζί μουσική. Η βραδιά γνωριμίας του Μέντελσον με το βασιλικό ζευγάρι εξελίσσεται ιδανικά. Και στο τέλος της η βασίλισσα του χαρίζει ένα δαχτυλίδι και επίσης ανοιχτή πρόσκληση στο παλάτι. Πράγματι θα συναντηθούν αργότερα και άλλες φορές. Ωστόσο από την πρώτη φορά ο Μέντελσον από την πλευρά του εκτίμησε τις μουσικές δεξιότητες του ζευγαριού και την αγάπη τους για τη μουσική. Και για να ανταποδώσει, πολύ γρήγορα μεταγράφει για τους δυο τους μουσική του για τέσσερα χέρια στο πιάνο. Παράλληλα αυτή την περίοδο ένα τραγούδι του από το 1836, ένα ντουέτο για ανδρική και γυναικεία φωνή με συνοδεία πιάνου σε ποίηση του Heinrich Heine, ίσως του θυμίζει το βασιλικό ζευγάρι. Και μέχρι το 1844 συνθέτει και εκδίδει μια συλλογή αντίστοιχων τραγουδιών, τα οποία παρόλο που λείπει επίσημη αφιέρωση ή σχετικός τίτλος που να τα συνδέει απευθείας με το βασιλικό ζευγάρι, φαίνεται πως ίσως γράφτηκαν με τη σκέψη του Φέλιξ την εικόνα της Βικτόρια και του Άλμπερτ καθισμένους στο πιάνο να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον με αγάπη και να τραγουδούν «Θα ήθελα όλη μου η αγάπη να έρεε σε μία μόνο λέξη. Στους ανάλεφρους ανέμους θα την έδινα να την πάρουν μακριά με χαρά. Σε σένα θα την έφερναν αγαπημένη μου τη λέξη τη γεμάτη αγάπη. Θα την άκουγες κάθε ώρα, θα την άκουγες σε κάθε τόπο. Και εκεί που θα κλείνες τα μάτια σου για τον νυχτερινό σου ύπνο, η μορφή μου θα σε ακολουθούσε και στο πιο βαθύ σου όνειρο».

Από τη συλλογή τραγουδιών 6 ντουέτα όπως 63 του Φέλιξ Μέντελσον, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι με τίτλο «Ich wollte meine Liebe ergesse sich», «Θα ήθελα η αγάπη μου να ξεχυνόταν», με την Σοφή Ντέινμαν, τον Νάθαν Μπέργκ και τον Eugene Άστι στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα αρκετά έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Μαρίλια Γεροντίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Και πριν μιλήσουμε για την μουσική που θα ακούσουμε στην εκπομπή, να πούμε δύο λόγια για κάτι πολύ σημαντικό νομίζω. Στο Φεστιβάλ των Κανών, το οποίο ξεκινάει ως ονούπο, στις Κάνες θα χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου κινηματογράφου για τον Μάιο, θα προβληθεί μια ταινία του 1953 αποκατεστημένη, μια ταινία της Μαρίας Πλιτά. Πρόκειται για μια ταινία που δεν ξέρω, δεν νομίζω να την ξέρουμε γενικώς. Ο τίτλος της είναι «Εύα». Και βέβαια δεν είχε πάει τότε στο Φεστιβάλ των Κανών. Ωστόσο θα προβληθεί τώρα στο κομμάτι του φεστιβάλ, το οποίο αφορά σε κλασικές ταινίες. Η κόπια, είπαμε, είναι αποκατεστημένη. Είναι μια ταινία με σενάριο του Ανδρέα Λαμπρινού. Η μουσική είναι η του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι η πρώτη φορά που ο Μίκης Θεοδωράκης γράφει μουσική για κινηματογράφο. Βεβαίως μετά θα γράψει μουσική για πάρα πολλές ταινίες. Πραγματικά εμβληματική μουσική, θα έλεγα. Και πρωταγωνιστούν η Νίνα Σγουρίδου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ίσως είναι μια καλή αφορμή για να προβληθεί και εδώ ξανά. Κάπως, πώς να το πω, να γίνει μια γενική προβολή. Είχε γίνει ήδη μια προβολή της στο πλαίσιο ενός spotlight στο έργο της Μαρίας Πλιτά του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2022 αυτό. Αλλά είναι μια ταινία που γενικώς δεν την ξέρουμε και καλό θα ήταν να τη μάθουμε. Και τώρα, σε ό,τι αφορά στη μουσική για σήμερα, θα ακούσουμε και πάλι, όπως και την περασμένη φορά, παρά το ότι δεν έχουμε τη σχετική συνέντευξη, διάφορα μουσικά θέματα από Έλληνες συνθέτες του 19ου και του 20ου αιώνα, από τα μουσικά έργα τα οποία έχει ηχογραφήσει η Εθνική Λυρική Σκηνή και αναρτήσει στο κανάλι της στο YouTube και σε πολλές άλλες πλατφόρμες. Και θα κάνουμε ξεκίνημα από τα ελληνικά κουαρτέτα του Λαμπελέτ.

0: Και να περάσουμε στην πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αφορά ένα χώρο που πολύ τον αγαπάει η εκπομπή, όπως θα ξέρετε όσοι μας ακούτε τακτικά, είναι ο χώρος της αρχαιολογίας. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την Διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και προϊσταμένης εφορίας αρχαιοτήτων της πόλης των Αθηνών, αλλά για μια παλαιότερη ιστορία, την οποία είχε τρέξει την αποκατάσταση της Μυκηναϊκής Ακρόπολης του Γλά και της νότιας πύλης της Μυκηναϊκής Ακρόπολης του Γλά και ενός μέρους του Κυκλοπίου τείχους της. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Έλενα Κουντούρη για να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πρώτα-πρώτα που είσαστε μαζί μας και πείτε μας να τοποθετηθούμε πρώτα-πρώτα χωροταξικά. Πού βρισκόμαστε? Ο Γλάς ήταν νησί κάποτε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ο Γλάς ήταν νησί, μια απομονωμένη νησίδα που βρίσκεται στον βρισκόταν στο βορειοανατολικό μυχό, στο μέσον για την ακρίβεια του βορειοανατολικού μυχού της Κοπαΐδας, της πρώην λίμνης Κοπαΐδας. Τώρα, για να κατατοπίσω τους ακροατές, πολύ κοντά στο κάστρο και πολύ κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Mm-hmm. Με πολύ μικρή απόσταση, μία πολύ σημαντική θέση, κεντροβαρική θα λέγαμε και στην αρχαιότητα, στους μυκηναϊκούς χρόνους, αλλά και σήμερα έτσι προβάλλει, τη βλέπει κανείς όταν κινείται στην Εθνική Οδό. Είναι ένας γίγαντας, αν θέλετε, που ξυπνάει mm-hmm. μετά από πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή φαίνεται και από την Εθνική Οδό, αν περνάς...
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Στο ύψος του κάστρου ή λίγο πριν φτάσει κανείς στο κάστρο, κοιτώντας δεξιά του, ξεχωρίζει η Ακρόπολη, η νησίδα, με τείχος κυκλόπιο στην κορυφή του πλατώματος. Τα βλέπει κανείς πολύ, πολύ, πολύ καλά από την Εθνική Οδό. Είναι μια μικρή παράκαμψη, συγγνώμη, μια πολύ μικρή παράκαμψη, δηλαδή στρίβει κανείς και στα τρία λεπτά βρίσκεται στην Ακρόπολη.
0: Είναι πολύ σπάνιο το να έχουμε από εκείνη την περίοδο μνημεία τα οποία να μπορούν να αναστηλωθούν, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς που δεν είμαστε εξοικειωμένοι τόσο πολύ με το θέμα της αρχαιολογίας, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Θέλετε να μας μιλήσετε για το έργο αυτό, για το πώς έγινε και ποια ήταν η σημασία αυτής της Ακρόπολης?
1: Ναι, η Ακρόπολη συνδέεται με την η οχύρωσή της και η εγκατάσταση πάνω στην Ακρόπολη συνδέεται με τα αποστραγγιστικά έργα των Μυκηναίων στη Βόρεια Βιωτία, στην Κοπαΐδα. Ένα πολύ μεγάλο τεχνικό έργο, το μεγαλύτερο τεχνικό έργο της αρχαιότητας σε μια πολύ πρώιμη περίοδο, και με το έργο αυτό οι Μυκηναίοι τα νερά των ποταμών που πλημμύριζαν, τροφοδοτούσαν την Κοπαΐδα, τροφοδοτούσαν τη λίμνη, κατόρθωσαν να τα οδηγήσουν στο βόρειο Εβοϊκό. Έτσι ένα μεγάλο μέρος της περιοχής στέγνωσε και ο Γλάς, που μέχρι τότε ήταν μια απομονωμένη νησίδα στην οποία δεν μπορούσε κανείς να φτάσει, έγινε προσβάσιμος. Οι Μυκηναίοι λοιπόν οχύρωσαν τον Γλά, έκαναν στην κορυφή του μια πολύ σημαντική εγκατάσταση και τον χρησιμοποίησαν, τον αξιοποίησαν σαν κέντρο, σαν ένα οικονομοτεχνικό κέντρο όπως το λέμε, εποπτείας των αποστραγγιστικών έργων και συγκέντρωσης της παραγωγής της πεδιάδας στην οποία είχε πια μετατραπεί το τμήμα αυτό της λίμνης. Η οχύρωση του Γλά αλλά και οι κατασκευές, τα κτίρια που υπάρχουν στην Ακρόπολη είναι πολύ σημαντικές. Καταρχήν πρόκειται για ένα κυκλόπιο έργο τεχνικό, ένα τείχος 3 χιλιόμετρων με 4 πύλες και εκ των οποίων η μία είναι διπλή, μοναδικό στοιχείο κιόλας στην Μυκηναϊκή αρχιτεκτονική. Πύλες με πύργους, μια πολύ επιβλητική μνημιακή εγκατάσταση, η οποία για πολλά χρόνια, αν θέλετε, δεν ανασκαπτόταν. Ξαναρχίσαμε τις ανασκαφές τώρα, πριν από 7 χρόνια. Είχαν σταματήσει τη δεκαετία του 90. Και οι καινούργιες, οι νέες ανασκαφές μας έδωσαν και πολλά δεδομένα επιστημονικά, αλλά ήταν και το, υπήρξαν και το έναυσμα για να κάνουμε ένα, να ξεκινήσουμε και ένα πρόγραμμα στερέωσης και αποκατάστασης της δομικής ευστάθειας των κατασκευών, του τείχους, των πυλών και των άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο εσωτερικό της Ακρόπολης. Είχαμε τη δυνατότητα το 2022 να ξεκινήσουμε με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα με στόχο την αποκατάσταση τμήματος του τείχους και κυρίως της νότιας πύλης που είναι η μεγαλύτερη, η πιο επιβλητική, η μνημιακότερη της οχύρωσης. Χρηματοδότησε το Υπουργείο Πολιτισμού διά της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων την υλοποίηση αυτού του έργου. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί κυκλόπιες οχυρώσεις δεν έχουμε κάνει, σε κυκλόπιες οχυρώσεις δεν έχουμε κάνει πολλά έργα μέχρι σήμερα, δηλαδή έχουν γίνει στην Τήρινθα πολύ πολύ παλιά στις Μυκήνες, άρα αν θέλετε ήταν μια δύσκολη, μια περιπέτεια πρέπει να πούμε, δύσκολο εγχείρημα, το οποίο όμως φέραμε σε πέρας, έτσι, και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι από το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι και ο κόσμος θα το χαρεί όταν περνάει, θα το χαιρετεί ήδη, όταν περνάει και βλέπει την πύλη αποκατεστημένη και το τείχος.
0: Αλήθεια, το οικοδομικό υλικό υπήρχε ή χρειάστηκε αναπλήρωση?
1: Όχι, υπήρχε όλο εκεί. Είχε, αν θέλετε, σήμερα το τείχος σώζεται σε όλο του το μήκος κολογωμένο, δηλαδή έχει καταπέσει, οι ανώτερες τρώσεις έχουν καταπέσει. Συγκεντρώσαμε λοιπόν για το τμήμα αυτό το οποίο αποκαταστήσαμε, συγκεντρώσαμε το υλικό με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, ακολουθώντας τις αρχές της αναστήλωσης, και το χρησιμοποιήσαμε, το αξιοποιήσαμε στην αποκατάσταση του τείχους σε ομόλογες θέσεις. Όλο το υλικό λοιπόν που αξιοποιήθηκε προερχόταν από το ίδιο το τείχος. Δεν κάναμε συμπληρώσεις, μόνο έναν μεγάλο λίθο, ένα ογκόλιθο σε τμήμα της πύλης.
0: Και καταφέρατε να αναστηλώσετε και κάποιον από τους πύργους?
1: Και τους δύο πύργους της πύλης. Και οι δύο πύργοι έχουν αποκατασταθεί. Δεν υψώθηκαν, δεν προσθέσαμε ύψος, ωστόσο αποκαταστάθηκαν, στερεώθηκαν, εξηγιάνθηκαν, απομακρύνθηκαν τμήματα και συγκολλήθηκαν τμήματα τα οποία ήταν έτοιμα να καταρρεύσουν, και βέβαια όλη η κατασκευή που ήταν γεμάτη από λίθους που είχαν πέσει καθαρίστηκε μπροστά από την πύλη, και έτσι αυτή τη στιγμή έχει κανείς πλήρως την εικόνα του πώς ήταν η πύλη και πώς ήταν το τείχος. Όχι ένα ύψος, βέβαια.
0: Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό αυτό.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Και είναι σημαντικό ότι εφαρμόσαμε όλες τις αρχές που υπάρχουν, τα πρότυπα για την συντήρηση και τη στερέωση και την αναστήλωση, σεβασμό στο μνημείο, με μια πρότυπη πραγματικά μεθοδολογία. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα.
0: Ο χώρος αυτός αναφέρεται και στον Όμηρο? Υπάρχουν πηγές δηλαδή που να αναφέρουν το συγκεκριμένο σημείο, που να μπορούμε να το ταυτίσουμε με κάποια από τις αρχαίες τοποθεσίες?
1: Όχι. Δεν έχουμε καμία απολύτως πληροφορία στις πηγές. Καμία. Το όνομα το Γλάς είναι Γουλάς, αρβανίτικο, και δεν αναφέρεται. Το έχουμε ψάξει, δεν αναφέρεται σε καμία πηγή, δεν έχουμε καμία πληροφορία από τους περιηγητές, από τον Παυσανία, κανείς δεν τον αναφέρει. Ξεχάστηκε δηλαδή. Ο Γλάς εγκαταλείφθηκε, αυτό το ξέρουμε τώρα πάρα πολύ καλά, στο τέλος των Μυκηναϊκών χρόνων, και μάλιστα εγκαταλείφθηκε με έναν τρόπο που δείχνει ότι οργανωμένα έφυγαν, για κάποιους λόγους για τους οποίους έχουμε κάποια θεωρία επιστημονική. Εγκαταλείφθηκε λοιπόν και μετά, αν θέλετε, δεν υπήρξε άλλη πληροφορία για αυτό. Εξάλλου, από τη στιγμή που εγκαταλείπονται και τα αποστρακιστικά έργα, η περιοχή πλημμυρίζει, επανέρχεται η λίμνη, και έτσι δεν υπάρχει και πρόσβαση στην Ισίδα.
0: Και ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το οικοδομικό υλικό υπήρχε εκεί και δεν επαναχρησιμοποιήθηκε για άλλη κατασκευή.
1: Ακριβώς, δεν έχουμε λιθολόγηση. Θεωρούμε δηλαδή ότι η καταστροφή της οχύρωσης έγινε μάλλον όχι για να πάρουν το υλικό και να το αξιοποιήσουν κάπου αλλού, αλλά μάλλον είναι αποτέλεσμα κάποιας εχθρικής ενέργειας. Αυτό τώρα είναι μια θεωρία την οποία έχουμε αναπτύξει και είναι, ξέρετε, προσπαθούμε να την στηρίξουμε επιστημονικά.
0: Βρήκατε αλήθεια δείγματα πουθενά γραμμικής β'? Φαντάζομαι ότι θα το ψάξατε πολύ να βρείτε κάτι που να σας δίνει και κάποια στοιχεία επιγραφικά.
1: Κοιτάξτε, στην οχύρωση έγιναν ανασκαφές. Έγιναν ανασκαφές στη θεμελίωση που τώρα στο έργο αυτό που κάναμε. Έγιναν ανασκαφές στην θεμελίωση του τείχους. Αλλά αυτές οι έρευνες μας δίνουν δεδομένα για την κατασκευή, για τον τρόπο κατασκευής, που είναι πάρα πολύ σημαντικός, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες, γιατί δεν υπάρχει πολύ συχνά η δυνατότητα να σκάψουμε ένα μυκηναϊκό τείχος. Όμως δεν θα έδιναν σε καμία περίπτωση, θα ήταν μάλλον απίθανο, να έχουμε στοιχεία που να σχετίζονται με γραμμική β' επίγραφη. Ωστόσο, και στις ανασκαφές που κάνουμε σε συγκροτήματα, στο υπόλοιπο τμήμα της Ακρόπολης, η έρευνα γίνεται πάρα πολύ μεθοδικά, γιατί εκεί θα περιμέναμε, και επειδή έχουν κάποια από αυτά καταστραφεί από πυρκαγιά, που σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεις τμήματα γραμμικής, δηλαδή όταν ένα κτίριο έχει καταστραφεί από πυρκαγιά, οπότε οι πινακίδες έχουν καεί και έχουν, μπορούν να τις βρει, δηλαδή, ναι, ακριβώς ανασκαφή. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα δεν έχουμε σταθεί τυχεροί. Θα δούμε.
0: Α, συνεχίζεται δηλαδή η ανασκαφή.
1: Η ανασκαφή στο εσωτερικό της Ακρόπολης, τα συγκροτήματα που έχουμε εντοπίσει, τα νέα συγκροτήματα, συνεχίζεται παράλληλα τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι συστηματική έρευνα.
0: Ωραία.
1: Και δουλεύουμε και εκεί.
0: Ο χώρος είναι επισκέψιμος?
1: Ο χώρος δεν είναι τώρα επισκέψιμος, γιατί είχε μετατραπεί σε εργοτάξιο και χρειάστηκε να γίνει εργοταξιακή οδός, προκειμένου να φτάσουν πολύ μεγάλα μηχανήματα, γερανογέφυρες, μεγάλοι γερανοί, για να μπορέσει να σηκωθεί, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το οικοδομικό υλικό, το οποίο ζυγίζει, είναι πολύ μεγάλα βάρη. Οπότε έπρεπε να κλείσουμε τις πύλες για να προστατεύσουμε και το κοινό, δηλαδή για την ασφάλεια του κοινού. Ωστόσο, τώρα, όταν θα ξεκινήσουμε το νέο έργο, γιατί αυτή τη στιγμή αποκαθιστούμε και την αναβάστρα, δηλαδή το δρόμο, τον μυκηναϊκό που έφερνε στην πύλη, από την πεδιάδα προς την πύλη, θα είμαστε εκεί, θα είμαστε συνεχώς εκεί, οπότε και οι πύλες το πρωί θα ανοίγουν και θα υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης. Ο στόχος είναι μακροπρόθεσμα ο χώρος να γίνει επισκέψιμος, αφού έχουμε αποδώσει τμήματα του τείχους, τα έχουμε στερεώσει και τις πύλες, ώστε να μπορεί ο κόσμος να μπει και να περιηγηθεί μέσα στην Ακρόπολη. Μεγάλη Ακρόπολη, 200 στρέμματα. Είναι μεγάλος χώρος.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Είναι πολύ μεγάλος χώρος, ναι.
0: Και έχει γίνει ένα σκαφί σε όλων, δεν φαντάζομαι.
1: Όχι. Έχει, να φανταστείτε, ένα 30% έχει ερευνηθεί.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι όταν γίνει επισκέψιμο θα είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό, ιδίως για τους μαθητές των σχολείων, οι οποίοι ακούνε για κυκλόπια τείχη, ακούνε για κάστρα, αλλά είναι δύσκολο να τα δούνε. Στις Μυκήνες μόνο ό,τι μπορέσει να δει κανείς. Και στην Τύρνη θα λιγότερο. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς από κοντά αυτό το οποίο μαθαίνει στα βιβλία της ιστορίας για εκείνη την περίοδο.
1: Πραγματικά. Αν και τώρα ακόμη κανείς μπορεί να κάνει και το γύρο, γιατί υπάρχει ένας δρόμος γύρω από την Ακρόπολη. Κανείς μπορεί να περιηγηθεί με το αυτοκίνητο, να δει το τείχος, να δει τα έργα της πύλης, την νότια πύλη, και να αντιληφθεί την εικόνα του πώς θα ήταν και στην αρχαιότητα.
0: Και βέβαια τώρα που θα κάνετε και όλη αυτή την δουλειά για την απόδοση και, για την αναβάθρα και την, για τον δρόμο αυτό που θα οδηγεί εκεί.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα να βρείτε και άλλα, να υπάρξουν και άλλα ευρήματα. Αυτή τη στιγμή παρόδια κάνανε πάρα πολλά έργα οι αρχαίοι συνήθως. Πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, ισχύει. Και πάλι και επιστημονικά είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν έχουν ερευνηθεί αναβάθρες μόνο στις Μυκήνες, και αυτές είναι και παλαιότερες έρευνες. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και μια πολύ καλή μελέτη των κατασκευών και των τεχνικών που χρησιμοποιούσαν οι Μυκηναίοι.
0: Κύριε Κουντούρη, έχω την αίσθηση ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Είτε
0: για το ΓΛΑ, είτε και για την Αθήνα γενικότερα. Γιατί από ό,τι ξέρω προχωράνε πάρα πολλά έργα και στην Αθήνα που είναι στην υπευθυνότητά σας. Οπότε θα σας φωνάξουμε κάποια στιγμή και στο στούντιο να τα πούμε από κοντά.
1: Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, κύριε Κουντούρη. Ευχαριστούμε.
1: Καλό απόγευμα. Χαίρετε.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε δύο τραγούδια του Καλομύρη. Την Πατινάδα με τον Γιάννη Χριστόπουλο και τον Αλάμπια ο Ήλιος πάλι με τη φωνή της Φανής Αντωνέλου. Είναι δύο τραγούδια τα οποία υπάρχουν είναι ανάμεσα στα κομμάτια της εθνικής λυρικής σκηνής, τα οποία έχουν ανέβει στο διαδίκτυο πλέον και είναι διαθέσιμα θα είναι σε λίγο διαθέσιμα για το κοινό.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του κινηματογράφου. Θα μιλήσουμε για μια σπάνια περίπτωση. Είναι σπάνια η περίπτωση που προβάλλεται σε κινηματογραφικές αίθουσες ένα ντοκιμαντέρ. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα καινούριο ντοκιμαντέρ που φέρει τον τίτλο «Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα». Θα προβληθεί από τις 14 του μηνός στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος για την Αθήνα και στο Ολύμπιον στην αίθουσα Παύλο Ζάνα στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 10 Μαΐου υπάρχει μια ειδική προβολή στο κινηματοθέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Εγάλεο. Η σκηνοθέτης της ταινίας είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για το ντοκιμαντέρ αυτό, για έναν δρόμο πραγματικά πανάρχαιο. Δεν ξέρω αν είναι τόσο αρχαίος όσο η Οδός Τρυπόδων, ίσως να είναι εξίσου αρχαίος. Λοιπόν, η κυρία Παράσχη είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και πείτε μας πρώτα-πρώτα, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Πείτε μας πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την Ιερά Οδό. Έχετε μεγαλώσει πουθενά γύρω εκεί? Κυκλοφορούσατε, σας εντυπωσίασαν ιστορίες για τα Ελευσίνια μυστήρια? Πώς έγινε?
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ ζούσα στη Θεσσαλονίκη, εγκαταστάθηκα στην Αθήνα 20 χρόνια πριν, και από τις πρώτες φορές που πέρασα από αυτό το δρόμο μου έκανε εντύπωση πώς συνεχίζει ακόμα και διατηρεί το όνομα, παραμένει και ο δρόμος εν μέρη, και γιατί τη λένε ακόμη ιερά. Χρόνια μετά, με την ενασχόληση μου με τον κινηματογράφο, γιατί δεν έκανα πάντα σινεμά, προέκυψε στη ζωή μου, και σε μια περίοδο που ήμουνα πάλι σε σπουδές και έκανα μικρά ταινιάκια, σκίσεις, ήταν η πρώτη φορά που μελετώντας μια φιλμογραφία και θεωρία σε σχέση με τη μνήμη και την ταυτότητα του χώρου, αυτό το ερώτημα που είχα κάνει για την Ιερά Οδό ανακλήθηκε πάλι, ήρθε πάλι στο προσκήνιο, και η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που είπα θέλω να κάνω ταινία.
0: Ναι, είχε κάνει μικρού μήκους μέχρι τώρα.
1: Ναι. Τι ταινία? Για την Ιερά Οδό. Και ήταν λίγο παράξενο. Δεν ήξερα στην αρχή. Νομίζω ότι ξεκίνησα από μια περιέργεια και μια αναζήτηση να καταλάβω τι είναι αυτός ο δρόμος. Συνεπώς δεν είχα σχέση ούτε με την περιοχή και ούτε είχα και πολύ μεγάλη γνώση, την οποία σταδιακά άρχισα να μελετάω και την απέκτησα και κάνοντας τη διαδρομή στην πορεία. Γιατί όπως οι περισσότεροι Αθηναίοι που περνάμε την Ιερά Οδό και δεν της δίνουμε καμία σημασία, ελάχιστα πράγματα ξέρουμε ή ξέρουμε σκόρπια πράγματα πέρα από τους πολύ ακαδημαϊκούς ή και τους καλλιτέχνες ή και τους ανθρώπους του πνεύματος που γνωρίζουν. Mm-hmm. Οπότε βγήκα ως αναζητητής και όχι ως κάποιος που γνωρίζει.
0: Τώρα, την Ιερά Οδό μπορεί κανείς να την προσεγγίσει με πάρα πολλούς τρόπους. Πρώτα-πρώτα, είναι γεμάτη αρχαιολογικούς χώρους. Υπάρχουν παρόδια ιερά, όπου και να σκάψει κανείς στις παρυφές της θα βρει αρχαία, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ένας ολοζώντανος δρόμος και σήμερα. Mm-hmm. Εσείς τι προσεγγίσατε, το μεγάλο της παρελθόν, την σημερινή της κατάσταση, τον σημερινό εμπορικό και βιομηχανικό σε κάποια σημεία δρόμο, πώς το προσεγγίσατε?
1: Πράγματι είναι ένας δρόμος που έχει τα πάντα, και το παρελθόν, ίχνη του παρελθόντος ξεπροβάλλουν μέσα σε αυτό το αντιφατικό τοπίο που είναι σήμερα η Ιερά Οδός. Προφανώς έπρεπε να βασιστώ στο παρελθόν, εμπνεούμενη από το παρελθόν. Δηλαδή και η μελέτη μου και η έρευνα ήταν κυρίως στο παρελθόν. Βγαίνοντας όμως στον δρόμο, το ξεχνάς και ακολουθείς τη σύγχρονη του πορεία. Και ξαφνικά προβάλλουν οι αντανακλάσεις

παρελθόντος. Με ενδιέφερε να την προσεγγίσω νοηματικά. Προφανώς ζουν όλες οι κοινότητες, υπάρχουν τα πάντα. Είναι φοβερό το μοσαϊκό των ανθρώπων που μπορεί να συναντηθεί κάποιος σε αυτή τη διαδρομή, αλλά και των διαφορετικών ιδιοτήτων. Δηλαδή μικρά μαγαζιά, ανάμεσα σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, ερακοσυλλέκτες, καθηγητές, το πανεπιστήμιο, η περιοχή του Δαφνίου, το παζάρι των Ρωμά, η κοινότητα των μεταφορέων, των φορτηγατζίδων, πολλά ιερά, έχει τα πάντα. Οπότε για μένα υπήρχε ένα πρόσφορο έδαφος και προς μεγάλη μου έκπληξη, συναντώντας τους ανθρώπους με διάφορες συναντήσεις που κάναμε στην πορεία, μου προέκυπτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, μειοψηφίες, μοναχικοί ως επιτοπλίστων, ο καθένας

0: όπου γίνονται πράγματα. Είτε οι καλλιτέχνες σε μια εικαστική έκθεση, οι κοινότητες δηλαδή που αντιπαραβάλλονται έχουν μια εσωτερική αναζήτηση. Και αν μη τι άλλο, το ιερό δεν είναι πάντα η τελετουργία. Είναι η αναζήτηση της αρμονίας, μιας ισορροπίας σε αυτό το αντιφατικό, το διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο. Με αυτή την έννοια, κάποτε οι άνθρωποι προετοιμαζόντουσαν να πάνε σε μια τελετουργία. Ήταν σύσσωμη η κοινωνία, προετοιμάζονταν να πάνε στα μυστήρια. Άρα το ιερό ήταν τελετουργικό, ήταν μια προετοιμασία. Αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπω, που συνάντησα εγώ και που φαίνεται στην ταινία, ήταν μοναχικές προσπάθειες. Mm-hmm. Που όμως είχαν μια ανίερη, με την έννοια της μη προετοιμασίας, αλλά μια ιερότητα.
1: Mm-hmm. Άρα υπάρχει ιερότητα ακόμα στην Ιερά Οδό, βρίσκεται?
0: Η ιερότητα είναι στο... δεν μπορεί η ανίερη ιερότητα, να επανέλθω πάλι, ναι, μπορεί να είναι και στο καθημερινό. Mm-hmm. Αυτό. Το καθημερινό, το οποίο, ναι μεν εγώ το συναντάω στην Ιερά Οδό, αλλά είναι στην εσωτερική αναζήτηση, στην επανανθρώπινη ανάγκη των ανθρώπων, στις επανανθρώπινες αγωνίες. Δηλαδή, είναι η αγωνία της επιβίωσης η πρωταρχική, η αγωνία του θανάτου, το τι μελιγενέστε, και στο ενδιάμεσο είναι το ποιος είμαι, ποιος, όπως αφήσω ένα θετικό πρόσημο, η αναζήτηση εσωτερική, τι ήρθα να κάνω εδώ, το βάθμισμα, ναι, ποιος θα γίνω. Και η μοίηση, πού θα μοιηθώ, σε τι σκοπό θα μοιηθώ. Με αυτή την έννοια.
1: Ναι.
0: Άρα η Ιερά Οδός προφανώς και έχει αλλάξει ταυτότητα.
1: Προφανώς, ναι.
0: Με εκφάνσεις του ιερού διάσπαρτες, ίχνη μνήμης και ίχνη ιερού διάσπαρτα που μπορούμε να εντοπίσουμε αρχή να περπατήσουμε και να βλέπουμε, να δούμε, να δούμε το δρόμο με τη ματιά που πρέπει.
1: Λοιπόν, και έχετε χρησιμοποιήσει και συνεντεύξεις από κόσμο, που έχετε μιλήσει δηλαδή με κόσμο, με αρμόδιους από τον αρχαιολογικό χώρο, από το χώρο της αρχαιολογίας, με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εκεί?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν, με την ακαδημαϊκή κοινότητα δεν έχω έρθει σε επικοινωνία,
1: ναι,
0: κατά τη διάρκεια της έρευνας και κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, παρά μόνο με τον αγαπητό κύριο Παναγιωτόπουλο, ιστορικό στο Πανεπιστήμιο της υπεύθυνο του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, τον οποίο το συναντούσα στις βόλτες που έκανα μόνη μου και να πήγαν οι φύλακες. Και έχουμε μια πολύ μικρή

0: Ναι, έχουμε σχεδιάσει και μία σειρά από δράσεις. Στο ΕΓΑΛΕΟ, πριν την προβολή, σε συνεργασία με την ΕΦΑΔΑ και με το Δήμο ΕΓΑΛΕΟ, θα έχουμε ξενάγηση στα αρχαιολογικά ευρήματα του μετρό του ΕΓΑΛΕΟ. Και στις 17 του μηνός θα έχουμε ξενάγηση στο ιερό της Αφροδίτης 3 και 4. Στην Αφέα Σκαραμαγκά και μετά προβολή στην Ταινιοθήκη με καλεσμένη την κυρία Παπαγγελή, την επίτιμη πρώην από την εφορία.
1: Την επίτιμη εφοροαρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.
0: Δυτικής Αττικής. Και στις 18 του μηνός καλεσμένος στην προβολή θα είναι ο κ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος για την ιδιαίτερη σημασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε μικρές συζητήσεις, απλές αλλά είναι ωραίες.
1: Και για την επικοινωνία
0: με τον κόσμο, την ιδιαίτερη σημασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου πάνω στην Ιερά Οδό. Και έχουμε σχεδιάσει και ένα χάρτη διαδικτυακό, Secret Way 21 χιλιόμετρα, που μπορεί κάποιος να βρει και όλες τις πληροφορίες της ταινίας, αλλά και περπατώντας στην Ιερά Οδό, αυτή τη στιγμή έχουμε 30 τοπόσημα με πάρα πολλές πληροφορίες για το κάθε τοπόσημο και ακουστικά σε συνεργασία πάλι με την ΕΦΑΔΑ.
1: Πολύ ωραία όλα αυτά.
0: Way 21 kilometers.
1: Σε άλλα φεστιβάλ θα πάτε?
0: Βεβαίως, έχουμε κάνει αιτήσεις, αναμένουμε, γιατί τώρα ξεκίνησαν οι αιτήσεις, στο Φεστιβάλ της Λειψίας, στο Λίσβο, στη Λισαβόνα δηλαδή, στη Ρώμη, στο Εδιμβούργο και σε πολλά άλλα φεστιβάλ, τα οποία τώρα έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις, τα deadline λίγο έχουν λήξει κάποια και περιμένουμε, αναμένουμε για τις απαντήσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παράσχη. Καλό ταξίδι η ταινία σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλή θέαση. Σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλό απόγευμα.
1: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την άνοιξη του Σπυρίδωνος Σαμάρα. Θα την ακούσουμε από τον Δημήτρη Πλατανιά. Και θα ακούσουμε και το «Αγαπιόνταν κι οι δυο τους» του Μανώλη Καλομύρη από την Τζούλια Σουγκλάκου.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον εικαστικό χώρο. Θα μιλήσουμε για μία έκθεση που γίνεται στο Μουσείο Μπενάκη. Είναι μία έκθεση υφαντικής, υφαίνοντας όνειρα, κυλίμια από το γεράκι Λακωνίας. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Μαρία Πιτούλη, υποψήφια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο UCLA και συνεπιμελήτρια της έκθεσης μαζί με την Sharon Gerstel. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, μιλήστε μας για το γεράκι της Λακωνίας και για τα κυλίμια, για αυτά τα όνειρα που υφαίνονται, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, το Γεράκι είναι ένα χωριό στους πρόποδες του Πάρνονα. Έχει περίπου 1500 κατοίκους και είναι πολύ γνωστό για την ελιά καλαμών, όπως λένε οι ντόπιοι του χρυσάφι τους. Αλλά ανά τους αιώνες ήταν επίσης γνωστό και για την υφαντική του τέχνη, όπως έχουμε βρήματα στην Ακρόπολη των Γεροθρών, που είναι από την αρχαιότητα μέχρι την ελληνιστική περίοδο. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες από τότε υφαίνανε και επίσης το μεσ. Και έτσι έχουμε μια διαχρονική παρουσία της φαντικής τέχνης ουσιαστικά, που συνεχίζει μέχρι και σήμερα.
0: Mm-hmm. Και να συμπληρώσω σε αυτά που είπα προηγουμένως, ότι δεν είναι ακριβώς το Μουσείο Μπενάκη, είναι στην Πινακοθήκη Γκίκα που ανοίξει το Μουσείο Μπενάκη. Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Ναι, Κρυεζότου 3 στο κέντρο της Αθήνας, ναι. Και είναι ανοιχτή η έκθεση από Πέμπτη με Κυριακή.
0: Λοιπόν, τώρα πώς έχετε διαρθρώσει την έκθεση αυτή, μαζί με την κυρία Γερστέλ?
1: Εμείς συγκεντρωθήκαμε στην περίοδο του 19ου, αρχές 20ου αιώνα, κυρίως γιατί από εκεί έχουμε τα περισσότερα παραδείγματα υφαντών. Έχουμε και ένα κυλίμι το οποίο έχει την ημερομηνία 1686, αλλά

0: είναι αμφιλεγόμενη αυτή η ημερομηνία. Αλλά ουσιαστικά η αφήγηση της έκθεσης έχει να κάνει με τα κυλίμια ως αντικείμενα βαθιά μέσα στον ιστό της οικογένειας και επίσης ως αντικείμενα τα οποία προοριζόντουσαν για τις πρίκες των γυναικών. Mm-hmm. Και μέσω της απεικόνησής τους ουσιαστικά φυγούνται κάτι για την καθημερινότητα της γυναίκας στο χωριό, για τις ευχές που θα ήθελε. Βλέπουμε κοκοράκια, βλέπουμε δέντρα της ζωής, βλέπουμε ανθρώπους, ανθρωπάκια να παίζουν μουσική, έχουμε μέχρι και μια γαμήλια σκηνή. Οπότε ουσιαστικά κοιτάζοντας αυτά τα κυλίμια μπαίνουμε και εμείς μέσα στη ζωή του χωριού εκείνη την περίοδο.
1: Τι είναι αυτό που έκανε την υφαντική του Γερακίου, τα κυλίμια αυτά, να ενταχθούν στο Εθνικό Ευρετήριο της ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς?
0: Είναι μια παράδοση η οποία, όπως σας είπα, είναι διαχρονική, την βρίσκουμε ανά τους αιώνες στο Γεράκι, και επίσης είναι και μια παράδοση η φαντική τέχνη, η οποία συνεχίζει και σήμερα, οι γυναίκες ακόμα υφαίνουνε. Και είναι κάτι το οποίο έχει περάσει από γενιά σε γενιά. Δηλαδή, οι γιαγιάδες μας φαίνουν τις γονές τους, μάνες τις κόρες τους, και πάει λέγοντας.
1: Έχουν αργαλιούς δηλαδή στο χωριό?
0: Ακόμη έχουν αργαλιούς. Δεν είναι όσο ήταν παλιά. Στα τέλη της δεκαετίας του 40, με το Marshall Plan, είχαν καταγραφεί 250 αργαλοί, ορθοί και οριζόντιοι. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε και την παραγωγή. Βέβαια. Που υπήρχε. Αλλά τώρα το χωριό είναι γνωστό για τον ορθό αργαλιό. Και συνεχίζει να έχει και σήμερα ορθούς αργαλούς. Υπάρχει και ένα εργαστήρι υφαντικής τέχνης, το οποίο πηγαίνουν και μαθαίνουν νέες υφάντρες πώς να υφαίνουν.
1: Mm-hmm. Άρα η παραγωγή σημερινή που γίνεται σε υφαντά εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα ίδια παραδοσιακά μοτίβα ή έχει διαφοροποιηθεί?
0: Βασίζονται σε κάποια παραδοσιακά μοτίβα. Αν επισκεφτείτε και την έκθεση στο πολιτήριο, στο Μουσείο Μπενάκη, οι σημερινές υφάντρες έχουν φέρει κάποια μαξιλάκια και κάποια ταγάκια και κάποια τσαντάκια βασισμένα σε αυτά τα παραδοσιακά μοτίβα. Αλλά υπάρχουν επίσης και υφάντρες οι οποίες πειραματίζονται και δημιουργούν κάποιες συνθέσεις λίγο πιο διαφορετικές. Αλλά βασίζονται πάνω στην παράδοση. Επίσης η τεχνική της ύφανσης είναι αυτή η οποία ήταν τον 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα, δηλαδή συνεχίζεται.
1: Και πώς επιλέξατε τα συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία εκτίθενται?
0: Λοιπόν, εμείς όταν ξεκινήσαμε την έρευνα με την Σάρον Γκερστέλ, μας είχαν πει ότι υπάρχουν 50 κυλίμια. Τον πρώτο χρόνο φτάσαμε τα 107, 108.
1: Και
0: τώρα έχουμε φτάσει στα 300 περίπου. Οπότε θέλαμε να διαλέξουμε κάποια σχέδια τα οποία αντιπροσωπεύουν αφηγούνται ουσιαστικά αυτές τις ιστορίες που θέλαμε να πούμε. Δηλαδή έχουμε κάποια κυλίμια τα οποία γνωρίζουμε ποια η φάντρα τα έχει φάνει, σε ποια οικογένεια ήταν. Και παραδείγματος χάρη έχουμε ένα κυλίμι το οποίο δόθηκε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, επειδή η γυναίκα η οποία το είχε στην κατοχή της ως κυμήλιο είδε στον ύπνο στον Άγιο Νικόλαο να της λέει ότι πρέπει να το δώσει σαν τάμα στην εκκλησία. Οπότε πάνω στο κυλίμι βλέπουμε ότι έχει κερί. Οπότε υπάρχει αυτή η φυγηματικότητα μέσα στον αντικείμενο που έχουμε διαλέξει. Έχουμε ένα ταγάρι το οποίο είχε αντιγράψει ο Γιάννης Τσαρούχης όταν είχε επισκεφτεί το Γεράκι για την εταιρεία Ελληνικές Τέχνες.
1: Mm-hmm. Ωραία, έχει δηλαδή πολλά και ενδιάφορα αντικείμενα. Πινακοθήκη Γκίκα, υπάρχει κατάλογος?
0: Υπάρχει ο κατάλογος που η Σάρον Γκερστέλ και εγώ γράψαμε, ο οποίος έχει τα 107 κυλίμια που σας είπα, και υπάρχει και ένα μικρό φυλάδιο με τα έργα που περιλαμβάνει η έκθεση τώρα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Η έκθεση, είπαμε κυρίες και κύριοι, επισκέψιμη από το κοινό στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Κρυζότου 3, Πινακοθήκη Γκίκα. Γεια σας.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε.
1: Και κάπου εδώ θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε το τελευταίο που θα ακούσουμε, το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του Παύλου Καρέρ. Είναι ο Ψωμοζήτης, θα το ακούσουμε από τον Διονύση Σούρμπη, από τις ηχογραφίες αυτές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου, και εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Καλές επιλογές. Γεια σας.

ένας γέρος στρατιώτης με του ζήτουλα τον δίσκο στο ραβδί ακουμπισμένος και με το σακί στον ώμο έλεγε σε ένα παιδάκι που του έδειχνε τον δρόμο.

non potrai mutar pax et povoli.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Καρμεσίδα, γλυκά, καρμεσίδα, έχεις γεννηθεί να πληγώνεις καρδιές.
0: Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα, μία μοναδική συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση, τα εμβληματικά τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη, ο λυρισμός του Γιάννη Κωνσταντινίδη και η διαχρονική γοητεία του Ατίκ ζωντανεύουν μέσα από τις νέες ενορχιστρώσεις του Άλκη Μπαλτά. Διεύθυνση ορχήστρας Χρήστος Κολοβός, σολίστ Ύψιφωνος Τζούλια Σουγλάκου, παρουσίαση Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα. Για κρατήσεις θέσεων, επικοινωνήστε στο 210 60 66 109 ή αναζητήστε τη σελίδα μας στο Facebook.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Όταν ένας καλός φίλος τυχαίνει να μου προτείνει μία πιο ανέμελη στάση απέναντι στη ζωή και μία λιγότερο κριτική προσέγγιση στη σύνθεση, νιώθω βαθιά μέσα μου ότι δεν έχω καμία άλλη επιλογή από το να μείνω πιστή στα ιδανικά μου. Αυτό δήλωσε κάποτε η Φινλανδή συνθέτρια Helvi Leiviske, που γεννήθηκε το 1902 και έφυγε από τη ζωή το 1982. Και η δήλωση αυτή ήταν μια ειλικρινής δήλωση, αν κρίνει κανείς από την ποιότητα του συνθετικού της έργου, που περιλαμβάνει πραγματικά εκλεκτά έργα. Έργα βεβαίως που δεν επηρεάστηκαν σχεδόν καθόλου από τα διάφορα πρωτοποριακά ρεύματα του 20ου αιώνα και που στηρίχτηκαν σε μια μουσική γλώσσα τονική και ενδεχομένως συντηρητική στα αυτιά των περισσότερων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η μουσική της Leiviske δεν είναι ποιοτική. Κάθε άλλο. Κανείς αισθάνεται πως πίσω από κάθε πτυχή της μουσικής της υπάρχει φροντίδα, γνώση, αισθητική συνέπεια και διάθεση να εκφράσει τις μουσικές της σκέψεις με τον πιο ανάγλυφο και άμεσο τρόπο. Βλέποντας κανείς φωτογραφίες της, βλέπει μια φυσιογνωμία αυστηρή, σοβαρή και μάλλον συντηρητική και η μουσική της φανερώνει πόσο σοβαρά την αντιμετώπιζε. Για χρόνια η Leiviske εργάστηκε ως δασκάλα μουσικής και αργότερα ως βιβλιοθηκάριος στην Ακαδημία Sibelius, στην οποία μάλιστα σπούδασε και η ίδια στα νιάτα της. Θα πρότεινα να ακούσουμε δύο μέρη από τη σονάτα της για βιολί και πιάνο σε Sol Ελάσσονα, έργο 21, η οποία γράφτηκε το 1945. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Larghetto con anima, και το τρίτο, Allegro con fuoco, ερμηνευμένα από τις επίσης Φινλανδές καλλιτέχνηδες Λίντα Σουολάτη, βιολί, και Τίνα Καρακόρπη, πιάνο.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από τη σονάτα για βιολί και πιάνο σε σολελάσσονα, έργο 21, της Χέλβη Λέιβισκε, από τη Λίντα Σουολάτη, βιολί και Τίνα Καρακόρπη, πιάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμερα με τα Μυστικά», από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Η οικογένεια Χανικάινεν είναι μια προβεβλημένη μουσική οικογένεια της Φινλανδίας, μέλη της οποίας πρωταγωνίστησαν στα μουσικά πράγματα της χώρας από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Σίγουρα το πιο γνωστό μέλος της σημαίνουσας αυτής δυναστείας είναι ο Ιλμάρι Χανικάινεν, γιος του Πέκα Ιουχάνι Χανικάινεν, του πατριάρχη θα λέγαμε αυτής της μουσικής οικογένειας, ο οποίος γεννήθηκε το 1892 και πέθανε το 1955. Ο Ιλμάρι Χανικάινεν, εκτός από συνθέτης, υπήρξε σπουδαίος βιρτουόζος πιανίστας, μαθητής του θρυλικού πιανίστα Αλεξάνδρ Ζηλώτη στην Αγία Πετρούπολη και του εξίσου θρυλικού Αλφρέντ Κορτό στο Παρίσι. Ο Χανικάινεν δίδαξε για χρόνια πιάνο στην Ακαδημία Σιμπέλιους και συνέθεσε πολλές πανέμορφες πιανιστικές μινιατούρες που είναι ιδιαίτερα αγαπητές στη χώρα του μέχρι σήμερα. Σήμερα, εκτός των συνόρων της Φινλανδίας, το όνομα του συνθέτη είναι περισσότερο γνωστό χάρη στον διεθνή διαγωνισμό μουσικής δωματίου που φέρει το όνομά του. Αλλά είναι αλήθεια ότι ερχόμενος κανείς σε επαφή με τα έργα του έχει την αίσθηση ότι ανακαλύπτει έναν μουσικό θησαυρό ανυπολόγιστης αξίας, ομορφιάς και γοητείας. Θα το διαπιστώσετε κι εσείς, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακούγοντας το κουαρτέτο του με πιάνο σε φα δίεση ελάσσονα, έργο 2. Όπως δείχνει ο αριθμός καταλόγου, πρόκειται για μια νεανικότατη σύνθεση του 1913 συγκεκριμένα, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 21 ετών. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Agitato, Emolto Energico, και κατόπιν το τρίτο, Allegrissimo Capriccioso, από τους Oliver Trindl, πιάνο, Christel Lee, βιολί, German Kakulov, βιόλα και Jonathan Ruzman, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το πρώτο και το τρίτο μέρος από το κουαρτέτο με πιάνο σε φα δίεση ελάσσονα, έργο 2 του Ιλμάρι Χανικάινεν. Από τους Όλιβερ Τρίντλ, πιάνο, Κρίστελ Λί, βιολί, Τζέρμαν Κάκουλοφ, βιόλα και Τζόναθαν Ρούσμαν, βιολοντσέλο. Ο Χανικάινεν έφυγε από τη ζωή το 1955 από πνιγμό κατά τη διάρκεια ενός θαλάσσιου ταξιδιού. Κάποιοι θεώρησαν τον πνιγμό αυτό όχι ως δυστύχημα αλλά ως αυτοκτονία, και ένας από αυτούς που το πίστευαν ήταν και ο σύγχρονος συμπατριώτης και συνάδελφος του συνθέτη, ο Ωρε Μερικάντο, που γεννήθηκε το 1893 και πέθανε το 1958. Ο Μερικάντο υπήρξε ένας δημιουργός που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη μουσική ζωή της Φινλανδίας στο πρώτο μισό του αιώνα που πέρασε, κυρίως χάρη στα πρωτοποριακά μοντέρνα έργα της ωριμότητάς του. Εμείς όμως σήμερα θα γνωρίσουμε ένα νεανικό του έργο που η μουσική του γλώσσα είναι διαποτισμένη από τον ρομαντισμό. Πρόκειται για το τρίο με πιάνο σε λα ελάσσονα που γράφτηκε το 1917 σε μία περίοδο που ο Μερικάντο ολοκλήρωνε τις σπουδές του μετά το Ελσίνκι και τη Λειψία στη Μόσχα. Ακούμε το δεύτερο μέρος, Αντάντε, και το τέταρτο, Αλέγκρο Ενέργικο, από μέλη του Ενσάμπλ Τούρκου.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από τη σονάτα για βιολί και πιάνο σε σολελάσσονα έργο 21 της Χέλβη Λέιβισκε, δύο μέρη από το κουαρτέτο με πιάνο σε φα δίεση ελάσσονα έργο 2 του Ιλμάρι Χανικάινεν και δύο μέρη από το τρίο με πιάνο σε λα ελάσσονα του Ωρε Μερικάντο. Το αφιέρωμά μας στη μουσική δωματίου συνθετών από χώρες της Σκανδιναβίας έφτασε αισίως στις 10 εκπομπές. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το εκτενέστερο αφιέρωμα που έχουμε κάνει από αυτή εδώ την εκπομπή και ομολογώ πως και εγώ ίδιος αισθάνομαι μια διαρκή έκπληξη από το πόση και πόσο καλή μουσική δωματίου υπάρχει στον γεωγραφικό και πολιτισμικό αυτόν χώρο που σε κάποιες περιπτώσεις ανακαλύπτω και εγώ για πρώτη φορά μαζί σας. Και κάθε φορά που σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το κεφάλαιο της εκπομπής πρέπει σιγά σιγά να κλείσει, έρχονται νέες μουσικές ανακαλύψεις να δώσουν παράταση στο αφιέρωμα. Θα επιμείνουμε λοιπόν λίγο ακόμα και πιστέψτε με, υπάρχει καλός λόγος γι' αυτό. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Ο δηλός πολεμάρχος και ο προδότης της αγάπης είσαι άτιμη και οι δυο τους. Μα την πίστη μου προσβάλλεις. Αν με θέλεις παλικάρι, μη θέλεις να πιστήσω. Είμαι γερά δεμένος στην αγάπη και δεν μπορώ να σπάσω τα δεσμά μου.
1: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο 1928-2026. Ο Σιντ του Πιέρ Κορνέι. Στο ρόλο του Ισπανού εθνικού ήρωα Ελ Σιντ, ο Στέφανος Λινέος. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Καλησπέρα, παιδιά. Ένα μαγικό δάσος αρρωσταίνει και η δύναμή του σβήνει. Υπάρχει μόνο ένας που μπορεί να το βοηθήσει. Ποιος μπορεί να είναι αυτός? Έκο, ο πιο μικρός φύλακας του δάσους. Κείμενο Ματίνα Ψωμά, εικόνες Κατ Τσάρν. Θα το διαβάσουμε σε τρία μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος.

0: Ο Έκο, το μαγικό μανιτάρι του δάσους, περνούσε τη ζωή του κυρίως κάτω από το χώμα. Έτριχε αδιάκοπα κατά μήκος των υπόγειων μονοπατιών, πηδώντας από ρίζα σε ρίζα. Τα περισσότερα μανιτάρια του δάσους αναπτύσσονταν και περνούσαν τη ζωή τους μόνο σε ένα σημείο, ακίνητα. Όχι όμως ο Έκο. Είχε την πιο σημαντική δουλειά από όλα τα μανιτάρια του δάσους. Να μεταφέρει μηνύματα μέσω του δικτύου ριζών από δέντρο σε δέντρο και να φροντίζει για την υγεία τους. Αλήθεια, πολύ κουραστική δουλειά για ένα τόσο μικρό μανιταράκι. Χθες, όπως και κάθε μέρα, μαγικές στάλες βροχής πότισαν το διψασμένο χώμα, κάνοντάς το να μυρίζει τόσο όμορφα. «Καλημέρα, Δριόριζα!» φώναξε ο Έκο σε μια μπερδεμένη γέρικη ρίζα που ξεπεταγόταν μέσα από τη γη. Η ρίζα έγινε ψυγιά και μια κρύα σταγόνα νερό από τη χθεσινή βροχή τεινάχτηκε και έπεσε με φόρα πάνω στο μανιταρό καπέλο του. Την τίναξε χαμογελώντας. Το δάσος πάνω από το έδαφος ήταν γεμάτο ζωή. Οι δρυοφύλακες περνούσαν αθόρυβα ανάμεσα από τα δέντρα, ελέγχοντας για σπασμένα κλαδιά. Οι ξωτικοφύλακες τραγουδούσαν ακούραστα απαλές μελωδίες στα δεντρίλια, βοηθώντας τα να μεγαλώσουν γρηγορότερα. Ωστόσο, εδώ, κάτω από το υγρό κρύο έδαφος, ο Έκο φρόντιζε για την υγεία του δάσους με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Με το μικροσκοπικό χεράκι του ακουμπούσε τις ρίζες και ένιωθε τη δύναμη του δάσους να ρέει μέσα από κάθε ρίζα που άγγιζε σαν γάργαρο νερό. Κανονικά θα έπρεπε να νιώθει μια ευχάριστη ζεστασιά, κάπως σαν να κρατάς το χέρι σου κοντά σε μια λάμπα. Σήμερα όμως κάτι δεν πήγαινε καλά και ο Έκο δεν μπορούσε να το αντιληφθεί. Η δύναμη του δάσους ήταν παγερή. Δεν ένιωθε πλέον αυτή την υπέροχη ζεστασιά που χάριζε ζωή στο δάσος. Τι παράξενο, σκέφτηκε ο Έκο. Τι μπορεί να πάει στραβά σήμερα? Το μανιταράκι ακολούθησε την ανεξήγητη προαίσθησή του μέσα από τα μονοπάτια ριζών μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια του εδάφους. Δειλά-δειλά έβγαλε το κεφαλάκι του από το κρύο χώμα, τεινάζοντας το καπέλο του και κοίταξε τριγύρω με τα μεγάλα μάτια του. «Απίστευτο», είπε χαμηλόφωνα. Το δάσος ήταν στο πόδι και όλοι ήταν παρόντες. Οι δρυοφύλακες στέκονταν κοντά ο ένας τον άλλον και μιλούσαν δυνατά. Οι φωνές τους ήταν εξωπραγματικές. Θύμιζαν περισσότερο το θρόισμα των φύλων. Οι ξωτικοφύλακες στριμώχνονταν κοντά στα λουλούδια, ψιθυρίζοντας ανήσυχοι, ακαταλαβίστικα λόγια. Ακόμα και τα πιο ταπεινά ζωάκια και έντομα του δάσους είχαν μαζευτεί για να δουν τι συμβαίνει. Ο Έκο ένιωθε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Κάτι πρέπει να είχε συμβεί. Τι λες, μήπως έχει σχέση με το προαίσθημά του? Προς μεγάλη του έκπληξη, αντίκρισε το σοφό γέροντα του δάσους, τη γέρικη Βελανιδιά, που προστάτευε την ισορροπία του δάσους. Όπως ποτέ του δεν περίμενε να τον δει. Τα φύλλα του είχαν γίνει καφετιά και έπεφταν με γοργό ρυθμό, παρόλο που δεν ήταν φθινόπωρο. Ο σοφός γέροντας ξάπλωσε κατάχλωμος, καθώς με τα βίας μπορούσε να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά από την εξάντληση. «Κάτοικοι του μαγικού δάσους», ψιθύρισε ο γέροντας. Η φωνή του ήταν αδύναμη, αλλά όλοι άκουγαν προσεκτικά. «Η δύναμη του δάσους μας εξασθενεί. Κάτι απορροφά τη δύναμη που μας κρατά ζωντανούς. Πρέπει να βρούμε προς τα πού δραπετεύει πριν να είναι πολύ αργά.
1: Μπορεί να ρέει μέσα από τις κορυφές των δέντρων και να ξεφεύγει μακριά», είπε ένας από τους δρυοφύλακες. «Μην ανησυχείς, γέροντα, θα σκαρφαλώσουμε στις κορυφές των πιο ψηλών δέντρων και θα δούμε τι τρέχει. Ή μπορεί να ρέει μέσα από τα μαγικά λουλούδια», πρόσθεσε ένας ξωτικοφύλακας. «Εμείς αναλαμβάνουμε να ψάξουμε στο έδαφος. Σίγουρα θα την βρούμε την άκρη». Τότε η ψιθυριστή φωνή του μικρού Λιέκου ίσα που ακούστηκε. «Περιμένετε. Νιώθω τη δύναμη του δάσους να ρέει πολύ διαφορετικά από ό,τι συνήθως». Το χέρι του ακουμπούσε απαλά μια νεαρή ρίζα και προσπαθούσε να καταλάβει τι πήγαινε στραβά. «Δεν ξέρεις τι λες», απάντησε απότομα ένας δρεοφύλακας. «Δεν ξέρεις καλά το δάσος ακόμη. Άσε εμάς να ψάξουμε να βρούμε τι φταίει». «Ναι, Έκο, η δύναμη από κάπου διαρρέει. Θα ψάξουμε εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι και δυνατοί», είπε ένας ξωτικοφύλακας και του γύρισε την πλάτη. Ο Έκο χαμήλωσε το κεφάλι και ετοιμάστηκε να φύγει όταν ακούστηκε μια φωνή. «Έκο, περίμενε», φώναξε ο γέροντας με όση δύναμη του είχε απομείνει, καθώς όλοι έφυγαν βιαστικά. «Έλα κοντά μου». Το μανιταράκι περπάτησε με μικρά και άτσαλα βηματάκια γοργά και έφτασε κοντά στον γέροντα. Με τρεμάμενο χέρι από την εξάντληση, ο γέροντας ζωγράφησε έναν κύκλο πάνω στο χώμα. «Κοίτα, η δύναμη του δάσους πρέπει να ρέει σαν την βροχή», είπε με αδύναμη φωνή. «Ξεκινάει ψηλά από τα αστέρια, κατεβαίνει από τις πανύψηλες κορφές των δέντρων, περνάει μέσα από ολόκληρο δάσος, εισχωρεί βαθιά μέσα στις ρίζες και μετά ανεβαίνει πάλι ψηλά, κάνει διαρκώς κύκλους». Τράβηξε αποφασιστικά το δάχτυλό του πάνω στον κύκλο, διακόπτοντάς τον. «Όμως να, που τώρα κάτι μπλοκάρει το μονοπάτι». «Γι' αυτό, γέροντα, οι ρίζες είναι τόσο κρύες», ρώτησε ο Έκο. Ο γέροντας έγνυψε καταφατικά. «Ακολούθησε το κρύο και θα σου δείξει τι πάει στραβά. Έχεις δίκιο. Είσαι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει». Ο Έκο, για πρώτη φορά στη ζωή του, ήταν σίγουρος πως βρισκόταν στο σωστό μονοπάτι για τη λύση του προβλήματος. Αν και τον είχαν αμφισβητήσει, πίστεψε στον εαυτό του και άντλησε δύναμη από τα λόγια του γέροντα. «Δεν θα σε απογοητεύσω», του υποσχέθηκε. Ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Έκο, ο πιο μικρός φύλακας του δάσους», με κείμενο Ματίνα Ψωμά, εικονογράφηση Cat Charm, από τις εκδόσεις Οσελότος. Αύριο θα μάθουμε αν θα καταφέρει ο Έκο να σώσει το δάσος. Μέχρι αύριο λοιπόν. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πρώτη μετάδοση, Κυριακή στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.

Δωμάτιο 432. Επιλεγμένη κράτηση δωματίου από τον πιανίστα Σερ Άντρας Σιφ.

σπουδαιότερο έργο από τον σπουδαιότερο συνθέτη που έζησε ποτέ. Έτσι έχει περιγράψει ο Σερ Άντρα Σιφ την τέχνη της φούγκας του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Σε μία από τις πιο ουσιαστικές στιγμές της πολύχρονης σχέσης του με τη μουσική του Γερμανού συνθέτη, προσεγγίζει απόψε στο δωμάτιο 432 αυτό το ενιγματικό, ανολοκλήρωτο έργο. Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το 1754, ένα μουσικό περιοδικό της Λειψίας δημοσίευσε την νεκρολογία του παγκοσμίου φήμης οργανίστα κυρίου Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Γραμμένη από το γιο του, Κάρλ Φίλιπ Εμάνουελ, και τον μαθητή του, Γιώχαν Φρίντριχ Αγκρικόλα, δήλωνε με περηφάνεια: «Αν υπήρξε ποτέ συνθέτης που ανέδειξε την αντίστοιξη στη μέγιστη δύναμή της, αυτός ήταν ο μακαριστός Μπαχ. Κανείς δεν επέδειξε τόσο ευφυείς και ασυνήθιστες ιδέες σε έργα που κανονικά θα φάνταζαν ως στήρα δεξιοτεχνία». Ίσως κανένα άλλο έργο δεν δικαιώνει αυτή την εκτίμηση από την τέχνη της φούγκας. Και όμως αυτός ο ημιτελής θρίαμβος της δημιουργικότητας που εκδόθηκε μετά το θάνατο του συνθέτη το 1751 παρέμενε άγνωστος για καιρό. Μέχρι το 1756 είχαν πουληθεί μόλις 30 αντίτυπα. Η ασάφεια γύρω από τη φύση του έργου παρέτεινε αυτή την αφάνεια. Με 14 φούγγες και 4 κανόνες βασισμένους σε ένα λιτό θέμα 4 μέτρων και χωρίς ένδειξη για καθορισμένα όργανα, θεωρήθηκε για χρόνια μια καθαρά θεωρητική μελέτη. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, όταν άρχισαν να εμφανίζονται ορχιστρικές διασκευές για να αποκτήσει το έργο ζωή στις συναυλιακές αίθουσες. Σήμερα οι ηχογραφήσεις περιλαμβάνουν τα πάντα, από ορχήστρες δωματίου και κουαρτέτα εγχόρδων μέχρι σύνολα χάλκινων πνευστών. Αυτό αποδεικνύει ότι η γοητεία του έργου ξεπερνά την τεχνική αρτιότητα. Όπως σημειώνουν σύγχρονοι ερευνητές, οφείλουμε να αναζητήσουμε τα γλυκά συναισθήματα που κρύβονται μέσα του, δικαιώνοντας αυτή την υπεράνθρωπη σύνθεση τέχνης, επιστήμης και εκφραστικής έντασης. Παρά τις πολυάριθμες διασκευές, είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι το έργο συνελήφθη για πληκτροφόρο, δεδομένης της στενής σχέσης του Μπαχ με το τσέμπαλο και το εκκλησιαστικό όργανο. Το γεγονός ότι ο Μπαχ δεν πρόλαβε να επιμεληθεί ο ίδιος την έκδοση του έργου άφησε ανοιχτά ερωτήματα ως προς τη διάταξη των μερών του. Από την πρώτη κιόλας έκδοση, η οποία πραγματοποιήθηκε βιαστικά και χωρίς τη δική του καθοδήγηση, δημιουργήθηκαν ασάφειες που ξενίζουν για έναν συνθέτη τόσο προσεκτικό στη δομή των έργων του. Ωστόσο, η βασική σύλληψη είναι σαφής. Οι φούγγες αποτελούν μία συνεχή διερεύνηση των δυνατοτήτων του βασικού θέματος μέσα από διαδοχικές μεταμορφώσεις, αυξανόμενη ρυθμική και μελωδική ποικιλία και φυσικά όλο ένα μεγαλύτερη αντιστοιχτική πολυπλοκότητα. Ένας κόσμος όπου η λογική και η φαντασία συνυπάρχουν αδιάσπαστα. Ο Σερ Άντρα Σιφ, που ερμηνεύει απόψε το έργο, έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στη μελέτη του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Και όμως για δεκαετίες απέφευγε να ερμηνεύσει αυτό το έργο στη σκηνή. Όπως λέει ο ίδιος, δεν μπορείς να ανέβεις στο Έβερεστ αμέσως. Πρέπει πρώτα να κατακτήσεις πολλούς άλλους λόφους και βουνά. Για τον Σιφ, η τέχνη της φούγκας είναι το απόλυτο αποκορύφωμα και θα τον ακούσουμε τώρα να το ερμηνεύει. Μαζί του η στενή του συνεργάτηδα Σαχάτζε Νοστράτη σε κάποιες από τις φούγκες.

0: Και έτσι η φούγκα αριθμός 14 από την τέχνη της φούγκας του Johann Sebastian Bach δεν ολοκληρώνεται. Στην πρώτη μεταθανάτια έκδοση του 1751 υπάρχει μια λιτή αλλά συγκλονιστική σημείωση από τον γιο του Johann Sebastian Bach, τον Carl Philipp Emanuel. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας αυτής της φούγκας, όπου το όνομα Bach εμφανίζεται στο αντίθεμα, ο συνθέτης απεβίωσε. Και κάπου εκεί η μουσική, σαν να αιωρείται ανάμεσα σε αυτό που υπόθηκε και σε αυτό που δεν πρόλαβε να υποθεί, σταματά. Έχουν διατυπωθεί πολλές εκδοχές για το τέλος. Ίσως χάθηκε μία σελίδα του χειρογράφου, ίσως υπήρχε μία ολοκλήρωση που δεν έφτασε ποτέ στα χέρια μας. Κι όμως, όπως μόλις βιώσαμε, αυτή ακριβώς η αίσθηση του ανολοκλήρωτου, όταν μία μουσική που μοιάζει ικανή να συνεχίζεται επάπειρον διακόπτεται ξαφνικά, έχει κάτι βαθιά συγκλονιστικό. Ιδιαίτερα σε μια ερμηνεία σαν και αυτή που ακούσαμε, μια ερμηνεία που ανέδειξε όχι μόνο την αρχιτεκτονική τελειότητα, αλλά και την εσωτερική εύθραστη ένταση του ήχου. Η τέχνη της φούγκας του Johann Sebastian Bach ζωντάνεψε απόψε από τον Σερ Άντρα Σιφ, έναν ερμηνευτή που επιστρέφει ξανά και ξανά στον κόσμο του Bach. Και δίπλα του, σε δύο από αυτές τις σύνθετες φούγκες, είσαι Χάτζενο Στράτη. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.
1: Κλασικά τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Μαλλιά κουβάρια. Κουβάρι η υπόθεση. Κουβάρι και η σκέψη. Συνήθεις εκφράσεις όταν ένα θέμα είναι πολύ πλεγμένο και δημιουργεί σύγχυση. Όμως το κουβάρι ποτέ δεν είναι περιδεμένο. Είναι σωστά τυλιγμένο γύρω από έναν μικρό κύλινδρο και εξετυλίγεται ομαλά από την ελεύθερη άκρη του. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούμε τη λέξη κουβάρι για τη σύγχυση και την περιπλοκή, επειδή αυτή εμπεριέχει και τη λύση του προβλήματος. Την έξοδο από τον λαβύρινθο των επιμέρους στοιχείων που θολώνουν τη γενική εικόνα. Την έξοδο από τις χαοτικές σκέψεις που αποτρέπουν την εποπτεία μιας κατάστασης. Έτσι, όπως ο μύτος της Αριάδνης οδηγεί τον Θησέα πίσω στην έξοδο από την κατοικία του Μινόταυρου. Ο μύτος της Αριάδνης είναι μία έκφραση που αναφέρεται στο μέσο που έχουμε ή αναζητούμε για να μας βγάλει από το αδιέξοδο που βρισκόμαστε. Έρχεται από τα βάθη του μυθικού χρόνου και του δεδαλικού τόπου, από τον άθλο του Θησέα στον λαβύρινθο του Μινόταυρου. Το βασιλόπουλο της Αθήνας ταξιδεύει οικειοθελώς για την Κρήτη, επικεφαλής της κληρωμένης ομάδας 7 κοριτσιών και 7 αγοριών, που αποστέλλονται στην Κρήτη και αποδίδονται τροφή στον Μινόταυρο ως φόρος αίματος των Αθηνών για τη δολοφονία άλλου γιου του βασιλιά Μίνωα, που έχει συμμετάσχει σε αθηναϊκούς αγώνες και, ζηλόφθονοι για την αριστεία που λαβαίνει οι Αθηναίοι, τον σκοτώνουν. Ο Θησέας είναι ένας θεόμορφος νέος που τον ερωτεύεται κεραυνοβόλα, η κόρη του Μίνωα και της Πασιφάης. Η Αριάδνη, στην προσπάθειά της να τον βοηθήσει στον αγώνα του εναντίον του μιξογενούς αδελφού της, του δίνει τον μύτο της, το νήμα της, και τον συμβουλεύει να δέσει την άκρη στην είσοδο, ώστε, αν φωνεύσει τον Μινόταυρο, να τυλίξει πάλι το νήμα στο ποινείο για να επιστρέψει στην είσοδο, που αποτελεί και έξοδο. Δίνοντας η Αριάδνη τον μύτο της στον Θησέα, του δίνει την καρδιά της και την μύτη της, τη σύνεσή της, και όταν εκείνος θριαμβεύει, η κόρη σαλπάρει μαζί του για την Αθήνα. Στο μεταξύ όμως, την Αριάδνη έχει ερωτευθεί ο Διόνυσος, που απαιτεί από τον Θησέα να την εγκαταλείψει στην Άξο. Έτσι, ο μύτος, αφού εκτείνεται και διασώζει τον Θησέα, αναδιπλώνεται σε μια ερωτική θηλιά από αστέρια, τον Στέφανο Βόρειο, λατινιστή Κορώνα Μπορεάλης, το στεφάνι που δορίζει ο Βάκχος στην Κρίσα κόρη για την ιερογαμία. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

«Για λαούλμα είναι», στα εσθονικά σημαίνει το τραγούδι του Πάγου. Ο κιθαριστής και συνθέτης Stuart Ironside ανοίγει έναν χώρο ακρόασης καθαρό και διάφανο, όπου οι ήχοι δεν πυκνώνουν, αλλά απλώνονται με προσοχή, ώστε να μην διαταράξουν τη σιωπή που τους περιβάλλει. Τίποτε δεν επιταχύνεται, ούτε ολοκληρώνεται. Αντίθετα παγώνει, αντανακλά και διαλύεται σε μία κινησία. Σε αυτήν την στατικότητα, ο Άντονι Φίλιπς εισάγει την αφήγηση με μία ήπια, διακριτική μελωδικότητα και την αίσθηση της ανάμνησης, καθώς σχηματίζει μία διαδρομή στο χρόνο, χωρίς βιασύνη και δίχως να αναιρεί τη σιωπή του προκατόχου του. Life story. Ιστορία ζωής.

Tifa's Theme and Zanarkand. Στα έργα του Νομπούο Ουεμάτσου, η μελωδία λειτουργεί επί το πλήστον ως φορέας μνήμης, όχι απαραίτητα συγκεκριμένης, αλλά συναισθηματικά αναγνωρίσιμης. Στην κιθαριστική απόδοση της Καόρι Μουράτζη, αυτή η ποιότητα μεταφέρεται με ιδιαίτερη διάβγεια, ανεπιτίδευτη εκείτητα και μια αίσθηση συγκρατημένης τρυφερότητας που δεν εκφράζεται με ένταση και γι' αυτό δεν εξαντλείται. Με το πέρασμα στον Μαρκ Ριμπό, η κιθάρα αλλάζει χαρακτήρα. Χωρίς να χάνει την ευαισθησία της, ο ήχος γίνεται πιο γήινος, πιο απτός, καθώς ο Ριμπό προσεγγίζει τις συνθέσεις του Φραντς Κασέους χωρίς προσπάθεια εξευγενισμού ή μετάφρασης σε κάτι πιο οικείο. Αντίθετα, διατηρεί την ιδιαιτερότητά της χωρίς να αλλοιώνει τον πυρήνα της, κρατώντας την ισορροπία ανάμεσα στη βαθιά ριζωμένη παράδοση της Αϊτής και την προσωπική ανάγνωση που κρατά την ουσία της. Dance on Sunday and Cubit.

Η σύνθεση με τίτλο «Processional», μια ήρεμη τελετουργική πορεία του William Ackerman, συνιστά μια παρουσία που εγκαθίσταται σιγά σιγά μέσα στο χώρο, σε μια διαδρομή χαμηλών τόνων, όχι με την αναγκαιότητα του προορισμού, αλλά με την συνειδητότητα της ίδιας της κίνησης. Χωρίς να επιδιώκει κάποιο άλλο είδους κορύφωση, αρκείται στην συνέχεια της με αυτάρκεια και εσωτερική ισορροπία που δεν διαταράσσεται. Σε μια διεύρυνση του ίδιου κόσμου, αυτή η σιωπηλή πορεία γίνεται χώρος για να ακουστεί και μια δεύτερη φωνή, μεταμορφώνοντας τη μοναχικότητα του Processional. Μια επιστροφή συμβολική, όπου οι δύο κιθάρες, τον Φιλίπ Καθρίν και Λάρι Κοριέλ, δεν συγκρούονται, αλλά ανοίγουν διάλογο και συμπληρώνονται. Homecomings.

Το One Quiet Night, μια ήσυχη νύχτα, δεν επιδιώκει να πει κάτι συγκεκριμένο, δεν αναζητά κατεύθυνση, δεν πιέζει το χρόνο. Η νύχτα εδώ δεν είναι δραματική, είναι ήρεμη και καθησυχαστική, καθώς η κιθάρα του Pat Metheny δεν κατευθύνει τη σκέψη, αλλά την αφήνει να ηρεμήσει. Και στον απόϊχό της, το τραγούδι με τίτλο «Day is done», «Η ημέρα τελείωσε», ως φυσική συνέχεια, δηλώνει πως η ημέρα έφτασε στο τέλος. Όχι επειδή κάτι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, τελειώνει επειδή ο χρόνος συνεχίζει. Και μέσα σε αυτή τη συνέχεια, η μουσική παραμένει ανθρώπινη, χωρίς να γίνεται επιδεικτική. Η εύθραυστη φωνή του Nick Drake δηλώνει στους στίχους ότι η αξία των πραγμάτων δεν καθορίζεται από το αποτέλεσμα, αλλά από το γεγονός ότι ανήκουν σε κάτι που πλέον έχει περάσει. Και ότι υπόθηκε δεν ζητά συνέχεια ούτε επιστροφή, αρκεί που άφησε ένα ίχνος, και από εδώ και πέρα η σιωπή συνεχίζει μόνη της, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

Σας αρέσει ο Σοπέν του Μπέρναρντ Λανγκ. Μπήκαμε όμως κατά λάθος σε μια άλλη μουσική σκηνή. Η ήχη είναι εγωιτευτική. Ας ακούσουμε λίγο πριν επανέλθουμε.

Ναι, τι λέγαμε. Α, ναι, για την αναδιατύπωση των σπουδαίων σπουδών. Υπάρχουν και εκείνες του Γκοντόφσκι. Μα του Λάγκ έχουν σαφώς άλλη ποιότητα, άλλο στόχο. Είναι λίγο όπως όταν με κρύβει η Ελία με τα παιχνίδια μας για να δούμε από τι είναι φτιαγμένα.

Δεν ξέρω γιατί και πώς παρισφραίει αυτή η άλλη τέχνη μέσα στην πρώτη. Μα δεν μπορώ να κάνω τίποτα και δεν σας λέω ψέματα. Πρώτη φορά εδώ μαζί σας ακούω αυτή την ανίερη αποδόμηση του πορωνού ποιητή του πιάνου. Μα και εδώ υπάρχει ποίηση, ίσως το αντίστοιχο της beat ποίησης.

Ονειροπόληση, ονειροπόληση και με ωμέγα. Με ωμέγα και ονειροπόρωση, όπως είχε πει κάποιος, με δύο ωμέγα, στο πω και στο ρο. Ωμέγας λοιπόν Πολωνός, ένα ποίημα που καλά δεν θυμόμαστε, μια μνήμη που δεν ξέρουμε αν τη ζήσαμε ή την ονειρευτήκαμε.

Αποδόμηση λοιπόν και αναδόμηση και ανοικοδόμηση. Δεν έχω λεξικό σχετικό όρο εδώ μπροστά μου ανοιχτό. Σε κάθε περίπτωση μετασύνθεση. Μετασύνθεση του Φρεντερίκ. Μετά τον Σοπέν όμως αυτό το κάτι άλλο που επιμένει. Ή είναι μήπως πριν το μετά.

Ακούστε λοιπόν, ακούστε χωρίς να ρωτάτε, χωρίς να προσπαθείτε να κατανοήσετε, μονάχα ακούστε και αφήστε τον ήχο να σας γλιστρήσει, να γλιστρήσει πάνω σας όπως το νερό, να σας χαϊδέψει το πρόσωπο όπως ο αέρας, να σας ψιθυρίσει στο αυτί όπως ένας εραστής.

Καμιά φορά τις μεγαλύτερες μουσικές αλήθειες, τις μεγαλύτερες ηχητικές αποκαλύψεις μπορείς να τις βιώσεις, τις πιο απρόσμενες ή τις πιο κοινές στιγμές, εκεί που κόσμοι συγκλίνουν ή απομακρύνονται, εκεί που ο πόνος αδειάζει ή γεμίζει την καρδιά, εκεί όπου οι εποχές ακουμπούν τρυφερά η μία την άλλη.

Εκεί λοιπόν που κόσμοι ακουμπούν χωρίς να συγκρούονται, όπως το μακρινό μέλλον ο γαλαξίας μας με την Ανδρομέδα, εκεί εμείς πάντοτε στην κόψη, μεταξύ. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ξεκίνημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα με τον ακορντεονίστα Henryk Doktorski. Σουίτα για ένα μουσικό ρολόι. Έργο του Georg Friedrich Händel.

Είμαι μια μετανάστρια, τραγούδισε η Άντα Μοντελάνικο. Για τις γνωστές φιγούρες, βοκαλίστρες της Ιταλίας. Αν και είναι και ιταλογαλλική υπόθεση, γιατί συμμετέχει με την τούμπα του, για την ακρίβεια τον οφίαυλο, ο Μισελ Γκοντάρ από Γαλλία. Και Πάολο Φρέσου βέβαια, που είναι πάρα πολύ κοντά όταν παίζουν μαζί σε αυτά τα κομμάτια τα οποία καλούνται βέβαια να δώσουν στη δισκογραφία. We Tuba, ο τίτλος του άλμπουμ. Και για τη συνέχεια πάμε σε δύο Έλληνες. Γιώργος Ταμπάκης, Αρχαϊκή Λύρα, και Σταύρος Παργινός.

σταγόνες του χρόνου, drops of time. Γιώργος Σταπάκης, αρχαϊκή λύρα, και Σταύρος Παρχινός στο τσέλο. Γιώργος Σταπάκης συνεχίζει τώρα παρέα με τον συνθέτη Gary D.W. Jude. Sonata Part 1, μέρος πρώτο, από το άλμπουμ Towards the Sea.

Το έργο ονομάζεται «Towards the Sea», προς την θάλασσα, με τον Γιώργο Ταμπάκη, ο οποίος έπαιζε την επτάχορδη αρχαϊκή λύρα, παρέα με το συνθέτη Gary D.W. Jude. Και τώρα ένας άλλος εκλεκτός Έλληνας, Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος, ερμηνεύει Enrique Granados.

μια πολύ ωραία ερμηνεία όπως πάντα. Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος με το τρομπόνι του La Maya Dolorosa νούμερο 2 του Enrique Granados. Και τώρα πάμε στον Γιάν Καρμπάρεκ και Νάνα Βασκονσέλος που ξεκίνησε με τα κρουστά από το Ρεσίφε του Περναμπούκο. Snip, snap, snoot. Τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά αυτά όταν τους διαβάζεις ένα παραμύθι και κάπου φτάνεις στο τέλος και για να το ολοκληρώσεις λες snip, snap, snoot. Δηλαδή αυτό ήταν παπαλά.

Ένα ακουστικό παραμύθι. Snip, snap, snit. Είναι η νορβηγική εκδοχή του Πάπαλα. Τελειώσαμε. Όπως όταν διαβάζεις παραμυθάκια στα μικρά παιδιά ή και σε μεγάλους. Γιάν Καρμπάρεκ στο φλάουτο, αλλά ο Νάνα Βασκονσέλος εδώ ήταν συνθέτης, γιατί αναγνωρίζει κάποιος, άμα ειδικά βρεθεί στο Ρεσίφε, μιλάω για το Περναμπούκο, καταλαβαίνει ότι ο ρυθμός δεν είναι τίποτα άλλο από φρεβό. Διατηρούμε το στυλ, το καλλιτεχνικό του Γιάν Καρμπάρεκ, από το αριστούργημα Officium. Μια σύνθεση του Κριστομπάλ ντε Μοράλες από τον 16ο αιώνα, παρέα με την Χίλιαρτ Ανσάμπο. Πάρσε μίχι ντόμινε.

Πάρσε μίχι ντόμινε, που είναι του Κριστομπάλ ντε Μοράλε σύνθεση, αναγεννησιακός συνθέτης, 1500-1553. Σώσε με, αυτή είναι η ερμηνεία του, από τα λατινικά, και από τους καλλιτέχνες, γιατί τον αποκαλούσα και τον αποκαλώ ακόμα και σήμερα, γιατί αν και έχει πεθάνει ο άνθρωπος, οι δουλειές ηχογραφής που έκανα μείνανε στην ιστορία της μουσικής. Δεν είναι άλλος από τον Jan Erik Kongshaug, μηχανικός ήχου στο περίφημο στούντιο Rainbow του Όσλο. Και θυμάμαι ότι προσπαθούσα επί αρκετό καιρό, θέλω να αποκαλύψω πόσο χρόνο καιρό ήταν αυτό, αλλά δεν δεχόταν δημοσιογράφους στο στούντιο. Και με την μάλιστα η προϋπόθεση ότι είπα θέλω να έρθω σε ηχογράφηση. Εγώ φανταζόμουν ότι μπορούσα να έχει κάποιον καλλιτέχνη μέσα από το ρεπερτόριο, την πυρετραθαποθήκη της ECM. Δεν έγινε έτσι. Και τελικά μου λέει, τι καλλιτέχνες θέλεις, θες να δοκιμάσεις κάποιους από τους καινούριους που τουλάχιστον ξεχωρίζω. Κάπως έτσι, δεν μου το είπε ξεχωρίζει το ρήμα, αλλά τουλάχιστον τους φωτίζει έτσι στον ορίζοντα. Και του είπα φυσικά ναι. Βρέθηκα στο Όσλο και συνάντησα τον Αλφ Βίλχεμ Λούνμπεργκ, ο οποίος στην αρχή ξεκίνησε με κιθάρα και έπαιζε καταπληκτική και τη κιθάρα, βέβαια με τα έργα τα δικά του προσωπικά και τους Νόρκεστρα, Βόρεια Ορχήστρα δηλαδή, Νόρκεστρα, έτσι λέγεται το σχήμα το οποίο εμφανίζονταν εκείνη την περίοδο. Αργότερα όμως ξαφνικά έγινε ένα διάλειμμα, καμιά ώρα, μια μισή ώρα, και δεν κατάλαβα γιατί έγινε αυτό το διάλειμμα, που κατάλαβα ότι η κιθάρα και όλα τα μικρόφωνα για κιθάρα άλλαξαν, γιατί προφανώς άλλαξε και το όργανο και πήγε στο πιάνο, ο οποίος έπαιζε και πάρα πολύ καλό πιάνο και σαν δεύτερο όργανο. Πολύ τάλαντος ο Αλφ Βίλχεμ Λούνμπεργκ. Θα ακούσουμε το Tungsin, που στα νορβηγικά αποδίδεται καλύτερα σλήψη, μελαγχολία, έτσι. Tungsin από το New Galaxy. Θα ακούσουμε πρώτα αυτό και μετά τους 7 νάνους, 7 midgets που αποδόθηκε στα αγγλικά. Και θα σας διηγηθώ για κάποιες φάσεις για τον περίφημο και αξέχαστο Jan Erik Kongshaug, ο οποίος ήταν και εκπληκτικός κιθαρίστας.

Bung Sin. Είναι η θλίψη, η κατήφια, η μελαγχολία, σύμφωνα με τον Edward Grieg, για την σύνθεσή του. Λοιπόν, έργο 65, μέρος 3, το απόδωσε εδώ πέρα ο πιανίστας Alf Wilhelm Lundberg με την ορχήστρα τη μικρή που απαρτίζουν οι Chetil Ulay Lund και Ture Janne. Πρώτος στο όρθιο μπάσο και ο δεύτερος στην drums. Θυμάμαι δίπλα στον καταράκτη ένα μικρό, ήταν το καινούριο σύνορο που είχε φτιάξει το μουσικό στο Όσλο, το περίφημο Rainbow, και αφού πήρα την άδεια και βρέθηκα ολόκληρη ημέρα για την ηχογράφηση, εκεί γνώρισα και τον Alf Wilhelm Lundberg, που δεν τον έχω ξαναδεί από τότε, αλληλογραφούμε που και που, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν έχεις ένα καλλιτέχνη να εμφανίζεται μπροστά στο στούντιο, μέσα στο στούντιο, όχι μπροστά στο στούντιο. Ήμουν από την πίσω μεριά των κρυστάλλων του στούντιου, παρέα με τον μεγάλο ηχολήπτη, ο οποίος 1944-2019 έφυγε μικρός από τη ζωή. Αυτά ο Γιάν Ερικ Κόγκσχα, ο οποίος έπαιζε και κιθάρα, τζαζ, και μου έδωσε και τα προσωπικά του άλμπουμ 3. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν τον ρώτησα κάνα μυστικό για έναν ο οποίος θα ανοίξει ένα στούντιο για καλή ηχογράφηση, οτιδήποτε είδος μουσική. Α, πολύ απλό, μου λέει. Άλλοι θα σκεφτόντουσαν πάρα πολλά χρόνια να απαντήσουν, μου λέει. Αλλά για μένα είναι δεδομένο. Δηλαδή, του λέω, μέσα στα λογιστικά χαρτιά κλπ, κάθε μήνα θα πρέπει να βάλεις, να πληρώνεις τον κουρδιστή. Το πιάνο πρέπει να είναι μόνιμα καλά κουρδισμένο. Του λέω, αυτό τώρα τι σημαίνει? Μου λέει, φαντάσου. Και βέβαια μου εξήγησε με το δικό του τις ηχογραφίες που ακούσε πολλά άλμπουμ, μπορεί να καταλάβει ένα δοκιμασμένο αυτή ότι το πιάνο είναι αλλού για αλλού. Ή τέλος πάντων μπορεί να μην αλλού για αλλού, αλλά να μην είναι κουρδισμένο. Και λοιπόν είχε προσθέσει μέσα στις πληρωμές που έκανε κάθε μήνα μόνιμο χορδιστή. Δηλαδή ο χορδιστής είναι ένας, μου λέει, που έχω για τα κομπιούτερ, γιατί δεν τα καταφέρνω μόνος μου, ένας ηλεκτρολόγος, ένας ο οποίος, η μία η οποία είναι καθαρίστρια, και σαφέστατα ο κορδιστής του πιάνου. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, ακούμε τους 7 νάνους από το ίδιο άλμπουμ του 2010, το οποίο νομίζω πήγαινε, ήθελε ο Λούνμπερ να το βγάλει για την ECM, δεν ξέρω τι έγινε, κάπου δεν ευχαρίστηθη ο ένας ή ο άλλος με την αυτή την συμφωνία η οποία έμελε να έρθει στο χαρτί, αν και από ό,τι ξέρω ο μεγάλος μάστερ της ECM δεν κλείνει στα χαρτιά τις συμφωνίες του, είναι προφορικές. Όπως και να έχει, έχει ενδιαφέρον Alf Wilhelm Lundberg και η Norchestra. Seven Midgets.

από το άλμπουμ New Galaxy, Seven Midgets, σύνθεση του Alf Wilhelm Lundberg, παρέα με τους Νόρκεστρα που είναι το σχήμα του πιανίστας ο Lundberg. Πάμε σε κιθαρίστα τώρα, Ralph Towner, Jan Karbarek, Eberhard Weber στο μπάσο και Jon Christensen drums. Από την σημερινή, στα μέσα της δεκαετίας του 70-74 ήταν χρονιά, ηχογράφηση όχι με μηχανικό ήχο των Kongshaug και κυκλοφόρησε το 1975 ο δίσκος.

από το μακρινό 1974-75, το υπέροχο διπλό άλμπουμ τότε που κυκλοφόρησε από την ECM Solstice. Η σημερία δουλειά κυρίως συνθετική του Ralph Towner. Ralph Towner 1940-2026, έφυγε από ζωή 18 Γενάρη. Εκλεκτός μουσικός, και όχι μόνο εδώ στη 12χορδη όπως εδώ εμφανιζόταν σε αυτό το άλμπουμ, αλλά ήταν και καθηγητής σε πανεπιστήμιο στο πιάνο στα τέλη της δεκαετίας του 50 και την ακρίβεια αρχές δεκαετίας του 60 στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, πράγμα το οποίο σηματοδότησε βέβαια την αρχή και τη μεγάλη καριέρα και του σχήματος των Όρεγκον. Ήταν ο ωκεανός, και εμείς εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα υπενθυμίσουμε ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο για τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με έναν χορό των Ορεσίβιων από την όπερα Χάλκα του Πολωνού συνθέτη Στανίσουαφ Μονιούσκο 1819-1872. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Σίμων Καβάλα.

Ακούσαμε τον χορό των Ορεσίβιων από την όπερα Χάλκα του Πολωνού συνθέτη Στανίσουαφ Μονιουσκό 1819-1872. Τη συμφωνική ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Σιμών Καβάλα. Ακολουθεί η σύνθεση υπό τον γαλλικό τίτλο «Ubor de la Mer» για φλάουτο και πιάνο έργο 9 του Δανού συνθέτη, δεξιοτέχνη του φλάουτου και μαέστρου Καλ Γιώακιμ Άνοσεν 1847-1909. Η εργογραφία του περιλαμβάνει αποκλειστικά σχεδόν συνθέσεις για φλάουτο. Την φλαουτίστα Ανδρέα Κολέ συνοδεύει ο πιανίστας Αλεξάνδρ Μπεσότεν.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον γαλλικό τίτλο «Ubor de la Mer» για φλάουτο και πιάνο, έργο 9 του Δανού συνθέτη, δεξιοτέχνη του φλάουτου και μαέστρου Carl Joachim Andersen, 1847-1909. Την φλαουτίστα Ανδρέα Κολέ συνόδευσε ο πιανίστας Αλεξάντερ Μπεσότεν. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για τρία βιολιά και μπάσο κοντίνουο σε ρε μίζωνα, του αυστριακού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Johann Heinrich Schmelzer. Γεννήθηκε περί το 1620 και πέθανε το 1680. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Il Giardino Armonico.

άκουσα με τη σονάτα για τρία βιολιά και μπάσο κοντίνουο σε ρε μίζωνα του αυστριακού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Johann Heinrich Schmelzer. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Il Giardino Armonico. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρελούδιο «Ο καταποντισμένος καθεδρικός» από τον πρώτο τόμο με πρελούδια για πιάνο του Claude Debussy στην ορχιστρική εκδοχή του σύγχρονου Βέλγου συνθέτη Luc Brivais 1959-2015. Τη Βασιλική Φλαμανδική Ορχήστρα διευθύνει ο Ντανιέλε Καλεγκάρη.

Ακούσαμε το πρελούδιο «Ο καταποντισμένος καθεδρικός» από τον πρώτο τόμο με πρελούδια για πιάνο του Claude Debussy στην ορχιστρική εκδοχή του σύγχρονου Βέλγου συνθέτη Luc Brivais 1959-2015. Τη Βασιλική Φλαμανδική Ορχήστρα διεύθυνε ο Ντανιέλε Καλιγκάρι. Επόμενη επιλογή του BBC, η χωραδιακή σύνθεση υπό τον τίτλο «Cantiones Sacre in Honorem Thomas Tallis», έργο 26, τόμος πρώτος, του σύγχρονου Βέλγου συνθέτη και μαέστρου Johan Dyck, γεννημένου το 1954. Όπως διαφαίνεται και από τον εύγλωτο τίτλο, είναι ένα έργο που αποτελεί φόρο τιμής στον περίφημο Άγγλο αναγεννησιακό συνθέτη Thomas Tallis.

Ακούσαμε τη χοροδιακή σύνθεση υπό τον τίτλο «Cantiones sacre in honorem Thomas Tallis», έργο 26, τόμος πρώτος, του σύγχρονου Βέλγου συνθέτη και μαέστρου Johann Dyck, γεννημένου το 1954. Τη χοροδία της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο ίδιος ο Johann Dyck. Ακολουθεί η σονάτα για πληκτροφόρο σε μη υφεσιμίζωνα του Joseph Haydn με αριθμό 52 στη 16η σειρά του καταλόγου Hoboken. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη. Allegro, Adagio, Presto. Ερμηνεύει ο πιανίστας Rudolf Buchbinder.

Ήταν η σονάτα για πληκτροφόρο σε μη ύφεση μείζωνα του Joseph Haydn με αριθμό 52 στη 16η σειρά του καταλόγου Hoboken. Ερμήνευσε ο πιανίστας Rudolf Buchbinder. Ακολουθεί ο κύκλος 9 τραγουδιών με γενικό τίτλο La Bonne Chanson του Gabriel Fauré στην εκδοχή για φωνή, πιάνο και κουιντέτο εγχόρδων. Η ποίηση προέρχεται από την ομότιτλη συλλογή του Paul Verlaine. Οι τίτλοι των τραγουδιών είναι οι ακόλουθοι. Μία Αγία στο φωτοστέφανό της. Επειδή το φως της αυγής γίνεται εντονότερο. Το λευκό φεγγάρι λάμπει στα δάς. Βάδιζα σε επικίνδυνα μονοπάτια. Πραγματικά είμαι σχεδόν φοβισμένος. Προτού φύγεις. Έτσι κατά τη διάρκεια μιας λαμπρής ηλιόλου της ημέρας. Έτσι δεν είναι. Ο χειμώνας πέρας. Τη μέτζο σοπράνο Ιζαμπέλ Πφέφα Κόρν συνοδεύει η πιανίστα Κονίλια Χέρμαν και οργανικό σύνολο με πρώτο βιολιστή τον Κρίστιαν Αλτενμπουργκ.

Ακούσαμε τον κύκλο 9 τραγουδιών με γενικό τίτλο La Bonne Chanson του Gabriel Fauré στην εκδοχή για φωνή, πιάνο και κουιντέτο εγχόρδων. Η ποίηση προέρχεται από την ομότιτλη συλλογή του Paul Verlaine. Οι τίτλοι των τραγουδιών είναι οι ακόλουθοι. Μία Αγία στο φωτοστέφανό της. Επειδή το φως της αυγής γίνεται εντονότερο. Το λευκό φεγγάρι λάμπει στα δάση. Βάδιζα σε επικίνδυνα μονοπάτια. Πραγματικά είμαι σχεδόν φοβισμένος. Προτού φύγεις. Έτσι κατά τη διάρκεια μιας λαμπρής ηλιόλου της ημέρας. Έτσι δεν είναι. Ο χειμώνας πέρας. Τη μέτζο σοπράνο Ιζαμπέλ Πφέφα Κόρν συνόδευσε η πιανίστα Κονίλια Χέρμαν και οργανικό σύνολο με πρώτο βιολιστή τον Κρίστιαν Αλτενμπουργκά. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Βέλγου συνθέτη, οργανίστα και παιδαγωγού Άχουστ Ντεμπούκ, 1865-1937. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη. Allegro agitato, andante, allegro giocoso. Σολίστη είναι η Καμ Νίγκ. Την ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μαρκ Σουστρόμ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Βέλγου συνθέτη, οργανίστα και παιδαγωγού Auguste Debussy, 1865-1937. Σολίστη ήταν η Kamnik. Την ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάρκ Σουστρό. Ακολουθεί το πρώτο κομμάτι υπό τον τίτλο «Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, το κήρυγμα προς τα πουλιά», από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Δύο θρύλοι» 175 του Franz Liszt. Εδώ ο ρομαντικός συνθέτης εικονογραφεί τη συνάντηση του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης με πουλιά, τα οποία είδε σε δέντρα όταν βρισκόταν στην εξοχή μαζί με άλλους μοναχούς. Ο Άγιος Φραγκίσκος ζήτησε από τους συντρόφους του να προχωρήσουν. Εκείνος παρέμεινε επειδή θεωρούσε τα πουλιά ως αδέλφια του. Πίστευε ότι η φύση είναι καθρέπτης του Θεού. Αποκαλούσε όλα τα πλάσματα αδελφούς και αδελφές του και κήρυτε ακόμη και στα πουλιά. Ερμηνεύει ο κ. Williams.